0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Pinky, pinky. Dominique Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: Okay, listen up.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Keys.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Soul. Teddy Swims.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 259.
3: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα πρωινό είναι Τετάρτη.
1: Μεσοβδόμαδο.
0: Έτσι, Τετάρτη και 13, παιδιά. Παρατρίχα την τόσο μου. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει πάλι σήμερα για εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε το καφεδάκι, γιατί

0: στα 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Κις 961. Πανέτοιμοι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Τετάρτη και 13 σήμερα λοιπόν, του Μάη του 2026. Ανατολή είδαμε στις 6 και 14, είναι η 133η ημέρα του έτους. Ενώ στις 8 και 27 το βραδάκι έρχεται και η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα χούμους σήμερα.
1: Ναι. Δεν σ' αρέσει, σε βλέπω, ξυνίζει λίγο.
0: Εθνική ημέρα μιλόπιτας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πολύ δυνατό. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Γλυκερία, Σέργιος, Σεργιανή, Σεργία, Σεργιούλα, χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει να προσθέσει κάτι σήμερα. Δεν βλέπω κάτι άλλο ιδιαίτερο στη σημερινή ημέρα. Πέρα από τα συμβάντα και τα γεγονότα που πλέον
1: είναι τραγικά.
0: Βαρεθεί να ακούμε τραγικά περιστατικά σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχουμε κουραστεί, ρε παιδί μου. Πρέπει να ακούσουμε κάτι άλλο.
1: Λέω στο Μιχάλη πριν από λίγο, του λέω εντάξει, δεν θέλω να μας λένε ότι άνθησαν να είναι αμυγδαλιές στις ειδήσεις προφανώς. Δηλαδή, δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το άκρο. Αλλά από την άλλη, δεν είναι δυνατόν τόσα περιστατικά και όλα να έχουν να κάνουν με ψυχικά νοσήματα που δεν έχουν διαγνωστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί η ενδοκογενειακή βία ουσιαστικά κρύβει ψυχικά νοσήματα που δεν έχουν διαγνωστεί.
0: Προφανώς.
1: Οι αυτοκτονίες των κοριτσιών εχθές, που έπεσαν στο κενό, ας πούμε, η μία είναι σε σοβαρή κατάσταση, η άλλη κατέληξε, είναι κατάθλιψη που δεν διαγνώστηκε.
0: Mm.
1: Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να προλαμβάνονται.
0: Να τα είχαμε προβλέψει. Έτσι. Δεν θα
1: κανένας γονιός ή κανένας τέλος πάντων πολίτης δεν μπορεί να σου πει, ξέρεις κάτι, έχεις κατάθλιψη, πήγαινε στον ψυχολόγο ή πήγαινε σε ένα γιατρό. Δεν θα έπρεπε με κάποιο άλλο τρόπο να μπορεί. Μία ιατρική βοήθεια, ρε παιδί μου. Να είναι θέλεις ένας παθολόγος, να σε υποχρεώνουν να κάνεις μία επίσκεψη σε ένα γιατρό μία φορά το χρόνο. Κάπως με κάποιο τρόπο η πολιτεία να συνδράμει σε αυτό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση. Mm. Αλλά φαντάζομαι ότι σίγουρα θα υπάρχει μία λύση.
0: Ότι υπάρχει, θα υπάρχει σίγουρα. Αρκεί δηλαδή να θέλεις να την βρεις αυτή τη λύση.
1: Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι δυνατόν γιατί όλα έχουν ένα κοινό παρονομαστή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον τα κορίτσια τώρα που πραγματικά επηρεασμένα σίγουρα και από τα social media, που και αυτός είναι ένας σοβαρός παρανομαστής πλέον.
1: Μιχάλη,
0: για την νεολαία.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο τα social media. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά νιώθανε μια τρομερή πίεση από τις πανελλήνες που ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί για κάποιο ανόητο λόγο έχει περάσει στον εγκέφαλο όλων μας αυτή η λανθασμένη νοοτροπία ότι μετά τις πανελλήνες τέλος, δεν υπάρχει άλλη ζωή, ας πούμε.
0: Έλατε.
1: Αυτό. Αν δεν περάσεις, αν το πτυχίο, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους σε χειρονακτικά επαγγέλματα, τα οποία μας είναι ζωτικής σημασίας. Δηλαδή το να μην έχεις ένα ηλεκτρολόγο, ένα υδραυλικό, το να μην. Ναι, και όλα αυτά στην νοοτροπία του εγκεφάλου μας και μόνο είναι υποβαθμισμένα, ενώ δεν θα έπρεπε καθόλου.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι λυπηρό πραγματικά το όλο αυτό που ζήσαμε χθες όλη η χώρα, διότι είναι πενθή η χώρα, θεωρώ, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ατομικό το περιστατικό το συγκεκριμένο.
1: Για να γράφει ένα παιδί, δηλαδή φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί
0: είναι
1: 17
0: δυνατόν
1: χρονών
0: είναι
1: που
0: δυνατόν
1: έχει μια ολόκληρη ζωή μπροστά του να ζήσει τα πάντα και να χάνει αυτό το πολύτιμο δώρο τη ζωή από μια λάθος σκέψη, ρε παιδί μου.
0: Λάθος σκέψη και φυσικά από καταστάσεις που προφανώς δεν υπήρχε κάποιος να τα ανοιχνεύσει όλα αυτά τα θέματα, έτσι, από ό,τι φαίνεται.
1: Και
0: τι να πεις.
1: Δηλαδή, το ξέρω, λέει, ότι δεν θα πάω καλά και θα καταλήξω.

0: ξεκινήσω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Γιατί τα λεφτά είναι το πρόβλημα, έτσι. Γιατί πρέπει όλοι να κάνουμε επικερδείς δουλειές που θα μπορούν να μας κάνουν τη ζωή που βλέπουμε στα social media.
1: Ακριβώς. Μα όλα εκεί καταλήγουν, παιδιά, στο τέλος. Αυτή η ματαιοδοξία των social media, το εύκολο χρήμα, η αναγνώριση κτλ. Ειδικά τη νέα γενιά που έχει αναθραφεί με το tablet έτσι πάνω κάτω και το κινητό, είναι εικόνες οι οποίες θεωρούν ότι είναι τρόπο ζωής πλέον αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε λίγο περίεργα σήμερα, αλλά δεν γίνεται να είμαστε αμέτωχοι σε αυτά που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Χίλια συγγνώμη, λυπάμαι πολύ. Είναι 11 λεπτά μετά τις 8, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Just Might, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για λοιπόν, να σερβίρουμε μενού.
1: Ζήσαμε χθες τη μεγάλη βραδιά της Eurovision.
0: Αχ, παιδιά, ωραία η εμφάνιση του Ακύλα, να τα λέμε και αυτά.
1: Πέρασε
0: με ο Ακύλας. Πρώτος κιόλας. Από ό,τι μου είπανε, γιατί εμένα με πήρε ο ύπνος μετά την εμφάνισή μας. Κατευθείαν έτσι έσβησε ο διακόπτης.
1: Λοιπόν, έχω νέα.
0: Φοβήθηκα θα ξυπνούσα στον τελικό του Σαββάτου, δηλαδή.
1: Η Κύπρος είναι την Πέμπτη,
0: Η Τζάλα.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο Survivor να δούμε τι έχει συμβεί. Αχ, παιδιά, σε αυτό το έρμο το παιδί.
0: Τι να πω ρε παιδί μου, και αυτό το παιδί τώρα, τι ήταν τυχερό του.
1: Πόθεν έσχες, Όλγας Κεφαλογιάννη.
0: Πόθεν έσχει. Τα λέμε,
1: ναι,
0: τα πέσει από χθες έχουν ξεκινήσει.
1: Ναι, έχουμε και σήμερα λίγο, γιατί είναι
0: έχουμε,
1: πολύ...
0: Έχουν ενδιαφέρον, παιδιά, τα ποθενέσκη.
1: Θα σε πάω λίγο στον κύριο Βαγγελάτο, ο οποίος θα μείνει εκτός τηλεόρασης για τρεις μέρες, να δούμε ποιος είναι ο λόγος.
0: Όχι.
1: Έχω, παιδιά, θέμα καυτό, δηλαδή τώρα ξέρω θα... Ο Μιχάλης ειδικά θα ανατριχιάσει. Θα πάμε να δούμε.
0: Μετά την εγκυμοσύνη της Γιούσεφ, όλα τα άλλα μου ακούγονται ήπια.
1: Έχω τον... Δεν το έχει ξεπεράσει αυτό τρεις μέρες τώρα.
0: Ακόμα, αστεράκια
1: λοιπόν,
0: μου, ακόμα.
1: Έχω τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος λέει, δήλωσε στην εκπομπή του, μπορεί να είναι, λέει, τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Μας κάνει δύο δώρο, δεν ξέρω.
0: Σοκ και δέος.
1: Είμαι σε θέση να διεκδικώ, λέει, ένα αξιοπρεπές budget για την εκπομπή μου.
0: Ο Λιάγκα στα πολλά αυτά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε. Έχουμε beef καταρχάς, να ξέρεις. Με την Τουρκία, θα μου πεις δεν είναι και γνωστό. Τέλος πάντων. Έχουμε μπει για άλλο λόγο τώρα, διότι θέλανε οι Μετάλλικα να πάνε Κωνσταντινούπολη, αλλά ο προορισμός βγήκε εκτός περιοδίας. Και έχουμε μπει τώρα, γιατί ήρθαν στην Αθήνα και δεν πήγαν στην Τουρκία.
0: Γι' αυτό η Τουρκία, άμα δείτε τους νέους χάρτες, μας θέλει όλους. Σου λέει θα έρχονται σε εμάς οι Μετάλλικα, είτε πάνε δίπλα, είτε εδώ θα είμαστε εμείς όλοι ένα.
1: Λοιπόν, έχω τον απόϊχο από την αποχώρηση της Σίας Κοσιόνη και έχω Μάρα Ζαχαρέα, η οποία η οποία σχολιάζει αυτήν την αποχώρηση και λέει ότι αν οι συνθήκες ήταν αλλιώς, θα ήθελε να μείνει στο Sky, δεν θα ήθελε να φύγει η κοπέλα.
0: Να τα, μπηχτή.
1: Μπηχτούλα, ναι. Αυτά, τι άλλο έχω.
0: Έχουμε ευγενία Μάρα.
1: Έχω και την Μανολίδου, καλύτερο να ξανατηγνωρίσω.
0: Παιδιά, έχω ευγενία Μανολίδου, έχουμε... Άδωνη Γεωργιάδη σε ένα τρυφερό τετατέτ που βγήκε ο ίδιος και το διέψευσε ότι ήταν αυτός. Με μια κυρία Μελαχρίνη, δεν ήταν πάντως η Ευγενία Μανολίδου. Να τα λέμε κι αυτά. Τώρα, ήταν η Άι, ήταν κάτι άλλο, θα τα μάθουμε όλα στην πορεία. Έχουμε τον καταπληκτικό διαγωνισμό Βρες το τραγούδι που εμείς απαγγέλνουμε στα ελληνικά και εσείς ανακαλύπτετε τον τίτλο του κομματιού. Την Παρασκευή μπαίνετε στην κλήρωση όπου ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει διπλό οκτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα συν το γιόταχη αυτοκίνητό του ή της με τα αγαπημένα μας πολυτελή πλοία της Minoan Lines για την Μήλο. Ηράκλειο, Μήλος και επιστροφή στο Ηράκλειο.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, πολύ καλά εσείς.
2: Πώς είναι η κίνηση στην πόλη μας?
1: Που έχουμε κίνηση στην πόλη μας.
2: Καταρχάς, θέλω λίγο να πούμε ότι έχει κλείσει το κομμάτι από την Συμβολή της Δημοκρατίας με τη Γεωργίου Παπανδρέου προς την Γνωσού, τώρα που γίνεται το έργο της
1: αυτό.
2: AI.
0: Ναι.
2: Οπότε
0: ναι,
2: λόγω αυτής της κατάστασης υπάρχει αυξημένη κίνηση στο συγκεκριμένο κόμβο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, αν μπορείτε να τον αποφύγετε, να τον αποφύγετε. Σε διαφορετική περίπτωση, οπλιστείτε με υπομονή.
0: Καλά θα πάει.
1: Θα συμφωνήσω. Ό,τι πει προλαλήσασα.
0: Ορίστε.
1: Τις προηγούμενες μέρες είχε κλείσει το άλλο κομμάτι.
0: Μπράβο, το θυμόμαστε. Είχε γίνει πάλι το πανδαιμόνιο.
1: Ναι. Εμείς τα ζούμε καθημερινά, θέλω να σας πω.
0: Εσείς γιατί τα ζείτε?
2: Γιατί είναι εκεί.
1: Γιατί είναι απ' έξω.
0: Α, είναι απ' έξω από εσάς. Τέλειο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βγαίνεις στο μπαλκόνι ένα 10 λεπτά και να σου πει παιδιά, τελειώνετε. Παιδιά, κάποια στιγμή θα σου πιάσει το νευρικό σύστημα και θα γίνει δουλειά πιο γρήγορα, πιστεύω. Πιέσαι έτσι λίγο ψυχολογικά.
1: Και δεν ακούω τίποτα.
0: Αυτό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Τα είναι φοβερά.
0: Ορίστε, μας κάνει και τοποθέτηση προϊόντος τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Δεν σας είπα μάρκα όμως.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Αλλού. Έχει λίγη κίνηση στο γεώφυρο. Λίγη λιγότερη από τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Αρκετή κίνηση στον Άγιο Γιάννη του Χωστό, εκεί στον κλασικό κόμβο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο προς Ειρήνης και Φιλίας. Έχει πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο για το Βενιζέλιο.
0: Εφημερεύει.
1: Όχι, δεν εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Γιατί
1: απλά
0: πάτε όλοι εκεί, ρε παιδιά.
1: Έχει πιο πολύ κίνηση στην κάθοδο της Κνωσού από ό,τι στην άνοδο.
0: Α, okay.
1: Και φυσικά εκεί γύρω-γύρω στον Πεντεβή, εκεί που χωρίζει για να βγει Εθνικό.
0: Ωραία.
1: Και στη γέφυρα της Αλικαρνασσού έχει λίγο, στον δρόμο και τη βιομηχανική.
0: Ωραία, καλά. Οπλιστείτε με υπομονή από ό,τι φαίνεται τώρα πρωί-πρωί. Έχει παντού κίνηση.
1: Για την ώρα δεν έχει τόση πολύ, όσοι πιστεύω ότι θα έχει μετά τις 8.30.
0: Α. Λαϊκή σήμερα που έχουμε?
1: Σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι στο Μασταμπά, στην Παρασκευοπούλου και στα Δελενά, στο Μιχάλη Ξελούρη.
0: Ωραία, είπαμε το Παγνί εφημερεύει.
1: Ναι, το Παγνί.
0: Και εδώ είμαστε τρόπος επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Κάντια Ταξί και το πενταψήφιο 18300.
2: Τέλεια.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς το
2: καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961, είναι το Ηράκλειο.

0: πόθεν προήλθεν? Η προέλευση μιας φράσης μέσα από τη μνήμη της ελληνικής γλώσσας. Μία χελιδόν, εάρ ουπί. Πότε υπόθηκε για πρώτη φορά η φράση «Ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη»? Η αρχαιότερη σωζόμενη διατύπωσή της βρίσκεται στο έργο του Αριστοτέλους «Ηθικά Νικομάχια», όπου χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια βασική αρχή της ηθικής φιλοσοφίας.
1: Η ευδαιμονία, ωραίες εκπομπές είναι αυτές,
0: δεν κρίνεται από μια στιγμή, αλλά από ολόκληρο τον βίο ενός ανθρώπου.
1: Πόθεν προήλθε.
0: Η εικόνα, ωστόσο, φαίνεται να κυκλοφορούσε ήδη στην αφηγηματική παράδοση, σε μύθο που αποδίδεται στον Έσοπο.
1: Μία χελιδόν εάρ ουπί.
0: Πέρασε στη φιλοσοφία, στη λαϊκή παράδοση, αλλά και στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ας αναζητήσουμε μαζί την προέλευση της φράσης μέσα από τα κείμενα, την παράδοση και τη μακραίωνη πορεία της ελληνικής γλώσσας.
1: Αχ, κουνιά που σε κούνια και σένα, κοπελιά. Την κανιόπορτα, παιδιά, την περνάς.
2: Ευτυχώς που δεν ζεις στο Ηράκλειο για να μάθουμε αν την περνάει ή δεν την περνάει. Θέλω να σας διαβάσω λίγο τις δηλώσεις του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με την επίμαχη φωτογραφία. Αυτός κάνει λόγο για προϊόν AI, εννοείται.
1: Μήπως ποιεί την Nissan ο κύριος Άδωνης. Κάνει την πάπια δηλαδή.
2: Μάλλον. Yeah. Θεωρεί λοιπόν ότι είναι προϊόν AI. Εδώ λέει και κάποιες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία που απεικονίζει έναν άνδρα και μια γυναίκα σε προσωπική στιγμή. Αυτοί λοιπόν έσπευσαν να ταυτίσουν τον άνδρα της φωτογραφίας με εμένα, προσπαθώντας για ακόμη μια φορά να πλήξουν τη δημόσια εικόνα και την προσωπικότητά μου, πριν λέει αρχίσουν να σχολιάζουν και να αναπαράγουν οτιδήποτε. Καλό θα ήταν να μάθουν να ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχουν οικογένειες, παιδιά και προσωπικές ζωές. Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ένα.
2: Μετά λέει ότι.
1: Ποια ήταν η κυρία, μάθαμε.
2: Δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα.
1: Α,
2: λέει,
1: δεν είναι αυτός.
2: Το πιθανότερο είναι, λέει, προϊόν AI. Mm. Και μετά λέει ότι αν θέλουν να τον πλήξουν, να τον πλήξουν και να τον μειώσουν πάνω στο πολιτικό του έργο και στις πολιτικές του πράξεις, εκτός αν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να του προσάψουν για το πολιτικό του έργο, που τότε καλά κάνουν και ασχολούνται με την προσωπική του ζωή.
1: Σωστό και αυτό.
2: Αυτό.
1: Το από πού προήλθεν, έχουμε μάθει. Το πόθεν έσχες.
2: Το πόθεν έσχες, θα σε πάω τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει, παιδιά, πάρα πολύ ψηλό δανεισμό.
1: Αχ, παιδιά.
2: Ναι, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Χρωστάει, σύμφωνα με το πόθεν έσχες, γύρω στα 500.000 ευρώ. 482.858.
1: Μήπως έχει πάρει στις πλάτες του τα δάνεια του κόμματος.
2: 4 δάνεια, 2 από την Εθνική και 2 από την Alpha Bank, όπου τα αρχικά ποσά του δανεισμού ήταν στις 734.000 και έχουν μειωθεί στα
1: 4.000. Α, εκατομμύρια, εγώ μπερδεύτηκα. Ναι, πόσο είναι, 700.000.
2: 700.734 και τώρα είναι 482.
1: Σπίτια πήρε. Τι πήρε, κόπεδα, οικόπεδα, ελικόπτερα, πώς τα λένε.
2: Όσον αφορά τα εισοδήματά του όμως, κάτσε λίγο να σου πω, γιατί δηλώνει 126.000 ευρώ. Όπου τα 56 προέρχονται από μερίσματα και τα υπόλοιπα 32 από άλλη περίπτωση. Αυτά. Mm. Πέρυσι ήταν 62.000 τα εισοδήματα που δήλωνε και φέτος γίνανε 126.
1: Καλά πήγε χρονιά. Πολύ καλά.
2: Οι καταθέσεις του δεν είναι πολλές, είναι 21 χιλιάρικα. Ενώ πέρυσι ήταν 38-39 περίπου. Φέτος
1: δηλαδή
2: έχει 21.
1: Υπάρχει Έλληνας πολίτης που πιστεύει ότι ο Άδωνης έχει στην τράπεζα 21 χιλιάρικα μόνο. Δηλαδή εσύ το πιστεύετε όλοι και έξω. Μπράβο, παιδιά, συνεχίζετε να το πιστεύετε. Γιατί εγώ λίγο μου ξενίζει, ρε παιδί μου.
2: Επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκλεισε κάποιους λογαριασμούς. Δηλαδή εκεί που πέρυσι είχε 14 τραπεζικούς, ενεργούς τραπεζικούς λογαριασμούς, φέτος έχει 5.
1: Γιατί μου τζώνεις. Τι σου έφταξα εγώ, κοπελιά, 8 και 32 λεπτά το πρωί.
2: Επίσης, διατηρεί 14 ακίνητα και μετοχές στην ελληνική αγωγή ΕΠΕ που είναι η εταιρεία του.
1: Και από όλα αυτά 21.000 καταθέσεις.
2: Από τα 14 ακίνητα. Ζει και στα 14.
1: 100 ευρώ να παίρνει από το ένα.
2: Δεν νοικιάζει κανένα.
1: Ναι.
2: Ζει σε όλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν με αφορά. Δεν με ενδιαφέρει. Βασικά με ενδιαφέρει. Δεν κατάλαβα. Ένα πολίτη δεν είμαι. Δεν πρέπει να ξέρουμε κι εμείς τι γίνεται, μας γίνεται. Με ενδιαφέρει. Όχι, το παίρνω πίσω. Με ενδιαφέρει.
2: Τέλος πάντων, και να σας πω λίγο κάτι. Τόσα πράγματα ακούμε καθημερινά για τις ζωές των επωνύμων, των έτσι, των αλλιώς. Οι πολιτικοί, γιατί να μην μπαίνουν και αυτοί στο κάδρο? Καλά έκανε και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Και θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας αποδείξει αν είναι προϊόν AI ή αν είναι πραγματική.
1: Να τα. Έχει ασχοληθεί και ο Γιώργος Λιάγκας με το θέμα αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει να το μάθω. Θα με ενδιαφέρε. Λοιπόν, είναι 8 και 32. Να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον αγαπημένο μας Λαβύρινθο στα πεζά. Για εσάς που ετοιμάζετε μια πολύ ωραία εκδήλωση γάμου, βάπτισης, αραβώνα, εταιρικό event, κάποιο πάρτι, οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση που μπορεί έτσι να συγκεντρώσει πολύ κόσμο σε έναν πανέμορφο χώρο, περιποιημένο, φυσικά με ένα τεράστιο παιδότοπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να κάνετε τα μυστήριά σας εκεί. 28 17 43 5 45. Για να δείτε διαθέσιμες ημερομηνίες, να ρωτήσετε λεπτομέρειες για το καταπληκτικό μενού που είναι πεντανόστιμο και άψογη φυσικά εξυπηρέτηση σε κάθε εκδήλωση. Λοιπόν, break για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού αλλά και αυτό εδώ.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Kiss 961.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, δεν συνάντησα χθες ούτε έναν άνθρωπο που να μην μου πει ότι ήταν τέλεια μέρα για μπάνιο και τι κρίμα που δουλεύαμε και δεν μπορούμε να πάμε και να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι πιθανότητα το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι τόσο τέλειος ο καιρός όσο είναι μέσα τη βδομάδα.
2: Ναι,
1: παιδιά, μιλάμε τώρα χθες, ήταν, τι να σας πω, σε όλη την Κρήτη, δηλαδή από την Ελούντα, ας πούμε, τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και τα Χανιά, η θάλασσα ήταν υπέροχη.
2: Ορίστε.
1: Δηλαδή, πραγματικά, όσοι μπορέσατε και πήγατε, είμαι σίγουρη ότι το απολαύσατε πολύ. Και σήμερα θα έχουμε μια σχετικά καλή μέρα. Λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι το 27 το μεσημέρι, ντάλα ήλιο, είναι και 32 άνετα. Θα έχουμε αραιές νεφώσεις, ειδικά τις βραδινές ώρες. 2 έως 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια στην πόλη μας.
2: Να, τα αρχίσαμε.
1: Πηγαίνοντας τώρα στο νότιο τμήμα, 24 βαθμοί Κελσίου, τη βλέπεις τη βουτιά στη θερμοκρασία, έτσι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: 24 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ δυτική άνεμη, πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και νεφώσεις. Αραιές νεφώσεις, αλλά θα υπάρχουν. Στον Άγιο Νικόλαο, αραιές νεφώσεις με 29 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, από το μεσημέρι και έπειτα υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στην Ιερά Πετρά, 29 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά, με μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών και 2 μποφόρ νότιους και νοτιοανατολικούς ανέμους. Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, 28 βαθμοί Κελσίου με αραιές νεφώσεις, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Στο Ρέθυμνο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα εκεί έτσι? Μπράβο. 3 μποφόρ νότιο-ανατολικοί οι άνεμοι θα πνέουν και θα υπάρχει μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών, ειδικά από το απόγευμα και έπειτα, αλλά και η συννεφιά του νοτιά. Στα Χανιά, 30 βαθμοί Κελσίου με ανέμους 5 μποφόρ 4 και 5 μποφόρ δυτικούς με συννεφιά και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ρακλείου εμένα μου λέει 21 ήδη. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 18. Και κάτσα να δω, έχει. Α, και η Σαντορίνη είναι, παιδιά, επίσης στους 18 βαθμούς Κελσίου.
2: 21 βαθμούς η Αθήνα με συννεφάκια αραιά και η Χαλκίδα στους 22 το ίδιο. Η Λαμία επίσης αντίστοιχα. 16 βαθμούς η Θεσσαλονίκη με ηλιό, 17 η Καβάλα και η Ορεστιάδα, 15 η Αλεξανδρούπολη, 12 τα Γιάννενα, 16 η Καλαμάτα, 21 βαθμούς η Ρόδος αυτή την ώρα, 18 η Σάμος, 19 η Κος, 21 η Χίος και η Μυτιλίνη με ηλιοφάνεια φυσικά. Με μια βόλτα προς τα έξω, Ιταλία θα σας πάω, να σας πάω στο Τωρίνο, όπου με συννεφάκια αραιά ο υδράργυρος αγγίζει εκεί τους 12 βαθμούς Κελσίου.

0: Είμαστε λοιπόν με Stay ακριβώς στα 45 λεπτά μετά από τις 8 στον Kiss 961. Τρόπους επικοινωνίας δεν έχουμε δώσει ακόμα.
1: 6-9-70-8-88-9-61 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber, με το οποίο μπορείτε να μας στέλνετε εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε την ώρα που μιλάμε. Έχω την Ιωάννα, η οποία ήδη μας έχει στείλει έτσι λίγο σχετικά με το θέμα που είπαμε το πρωί για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Ότι θα πρέπει από το σπίτι και από τους γονείς, τέλος πάντων, τα παιδιά να μαθαίνουν ότι η ζωή δεν είναι μόνο τα λεφτά και δεν είναι μόνο οι δουλειές που φέρουν χρήματα και ευτυχία, αλλά και άλλα πράγματα, και το να αγαπάς πρώτα τον εαυτό σου και μετά, ας πούμε, τους υπόλοιπους, και το να βγάζεις τα προς το ζήν είναι ok.
0: Ναι.
1: Και είναι γεγονός αυτό. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και αν είστε σε παραλίες, εντάξει, στείλτε μας
0: φωτογραφίες.
1: Θέλουμε,
0: παιδιά,
1: να σκάσουμε από τη ζήλια μας.
0: Φωτογραφίες, άμα είστε στην παραλία, έτσι, για να δούμε τι γίνεται έτσι νωρίς το πρωί σήμερα.
1: Δεξί, νιώθω, ρε παιδί μου, μερικές φορές που λαχταράμε τόσο πολύ τη θάλασσα, λες και. Πού να ζούσαμε και πουθενά αλλού, έτσι. Δηλαδή, κάναμε το τελευταίο μπάνιο τον Οκτώβρη. Και...
0: 10 λεπτά απόσταση από τη θάλασσα εντωμεταξύ.
1: Ναι, και τη λαχταράμε, λες και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Αυτό λοιπόν. Λοιπόν, με τι να συνεχίσουμε. Έχουμε πολλά μέτωπα πάλι σήμερα ανοιχτά.
1: Λοιπόν, περίμενα. Όχι, θέλω να πάμε λίγο σε κάποιες πληροφορίες, να τις πω χρηστικές. Θα τις σχολιάσουμε με το δικό μας τρόπο, ξέρετε. Υπάρχει το Χίος Πας και το Κύθυρα Πας.
0: Ναι.
1: Τα οποία πας αυτά είναι.
0: Ερωτηματικό, ναι, στο τέλος. Κύθυρα
1: Πας. Είναι με μεγαλύτερη έκπτωση για αυτούς τους προορισμούς, τέλος πάντων, λόγω των πυρκαγιών που είχαν συμβεί πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Μπράβο. Άρα θέλουν να ενισχύσουν τον τουρισμό στις περιοχές.
1: Ναι. Προβλέπονται συνολικά 3.000 δικαιούχοι για τη Χίο και 3.600 για τα Κύθυρα.
0: Θα χωρέσουν όλοι αυτές τα Κύθυρα να πάνε.
1: Λοιπόν, παιδιά, το πρόγραμμα ανοίγει. Οι αιτήσεις ανοίγουν, θα είναι 14 με 18 Μαΐου.
0: Από αύριο.
1: Ναι, βάλε τώρα ό,τι μπορεί να πέσουν και σαν τις ακρίδες, ας πούμε, και να μην μπορείς να μπει στην πλατφόρμα όπως έγινε με το βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού. Βάλε, ναι, δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ σου λέω ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι τις 18. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Τα αποτέλεσματα δεν θέλουν καμιά εβδομάδα να βγουν,
0: ναι.
1: Δηλαδή κάτσε να δούμε, να το δουν πραγματικά, ρε παιδί μου.
0: Και 18 για Μάιο. Μήνα. Ενώ διανύουμε το Μάιο εντωμεταξύ.
1: Ναι, 18 Μαΐου κλείνουν οι αιτήσεις. Άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων να βγουν μέχρι την Παρασκευή 22.
0: Άρα όλοι θα πάνε Ιούνιο.
1: Λοιπόν, η περίοδος υλοποίησης, εκεί ήθελα να καταλήξω, είναι Μάιος-Ιούνιος του 26. Ποιος Μάιος, ερμάνα μου, αφού πέρασε ο Μάιος μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Ποιος Μάιος.
0: Πότε να κλείσει κατάλημα, πότε, δηλαδή, να κλείσει εισιτήρια, πότε.
1: Ή, ναι, πάνε καλά. Δεν μπορώ, νευριάζω. Δηλαδή, σου κάνουν ένα πρόγραμμα και σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου, Έλληνα πολίτη.
0: Μάιο, ποιοι θα προλάβετε να πάτε? Οι Κυφύριοι μπορεί να κάνουν διακοπές στο νησί.
1: Ναι, στα 30 χιλιόμετρα δίπλα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
0: Γιατί, άμα το δικαιούσου,
1: γιατί
0: να μην πας.
1: Η δεύτερη περίοδος υλοποίησης είναι ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος του 26. Εντάξει, γι' αυτό προλαβαίνει να κλείσει εισιτήρια, δεν το συζητώ. Αλλά, ρε παιδί μου, Μάιο και Ιούνιο. Αλήθεια.
0: Αν μέσα Μαΐου τέλει έχει αποφασίσει τελικά. Τις διακοπές σου, δεν πρέπει να πάρεις άδεια από τη δουλειά, αν δουλεύεις.
1: Παιδί μου, μόνο η άδεια είναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος οργανώνει ένα ταξίδι τι, μέσα σε δύο μέρες, άντε γεια σας, έφυγα. Και εντάξει, σου λέω ότι μπορείς να το οργανώσεις. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων δεν μπορεί να το οργανώσει αυτό σε δύο μέρες. Δηλαδή, δεν μπορείς να δίνεις ένα Χίος Πας που είναι, ξέρω εγώ, και είναι με ένα Κύθυρα Πας και να λες ότι άντε, το δικαιούται ένας από την Αλεξανδρούπολη για να έρθει στα Κύθυρα μέσα σε τρεις μέρες. Μα τώρα αλήθεια.
0: Μα με τα πόδια.
1: Δεν θα έρθει με εσύ. Τα πόδια, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι και όλοι οι προορισμοί να έχουν τη σύνδεση, την εύκολη.
0: Δηλαδή,
1: ας πούμε, και από την Κρήτη, από τα Χανιά μπορείς να πας εύκολα και γρήγορα. Οπότε αυτοί που, οι άνθρωποι που θα κάνουν αίτηση και θα είναι από τα Χανιά, ναι, όντως μπορεί να το υλοποιήσουν άμεσα το ταξίδι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι έχουν να οργανώσουν διάφορα άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, παιδιά,
0: δηλαδή
1: έξαλλη έχω γίνει από το πρωί που το είδα. Γιατί λέω, ρε παιδί μου. Το είχα τώρα και από χθες το θέμα, δεν το είχαμε πει. Και λέω, στο διαβάσω για να το πω. Και με το που βλέπω ότι η υλοποίηση είναι.
0: Τη ανεβαίνει η πίεση στο επιτόπου, κατάλαβες τώρα. Είναι η υλοποίηση.
1: Όχι υλοποίηση, πραγματικά. Υλοποίηση. Δηλαδή δεν μπορώ. Αυτό. Δεν μας κοροϊδεύουν. Αυτό με νευριάζει. Κατάλαβες ότι υποτιμούν την νοημοσύνη του Έλληνα. Σου λένε περίοδος υλοποίησης Μάιο-Ιούνιο. Αν θες, φίλε μου, να υλοποιήσεις Μάιο-Ιούνιο.
0: Κάντο τον Απρίλιο.
1: Κάντο τον. Τουλάχιστον τον Απρίλιο. Τουλάχιστον.
0: Μάρτιο.
1: Κάνε τις αιτήσεις σε δύο μήνες πριν.
0: Ναι. Χάλια τα νεύρα μας, χάλια 8 και 50 το πρωί. Πρέπει να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως με τα μεταϋπογλώσσια και τα υπόλοιπα.

0: άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Δεν αργήσαμε καθόλου. Επιστροφή εδώ στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Where is my husband? Ακριβώς στα 57 λεπτά μετά τις 8. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τον αραβόνα, τη βάπτιση του παιδιού σας, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, ο Λαβύρινθος μας περιμένει με έναν τεράστιο χώρο που προσαρμόζεται στα δεδομένα των ατόμων που θα καλέσετε. Και φυσικά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Μια πανέμορφη εκκλησία που είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. Το μενού είναι εξαιρετικό. Διαλέγετε εσείς ό,τι ακριβώς επιθυμείτε και σας αρέσει. Και φυσικά ό,τι πιο σύγχρονο σε φωτισμό, σε φωτορυθμικά, σε ήχο και σε τεράστιες γιγαντοοθόνες έτοιμες για να προβάλλουν και τα δικά σας βίντεο. Λοιπόν, 28-17-43-5-45, δεν θυμάμαι αν το είπα.
1: Να κλείσετε τις προμηνίες σας. Λοιπόν, πάμε στην πρωταθλήτρια του Taekwondo, στην Στέλλα Μαρεντάκη.
0: Να πάμε. Δικό μας κορίτσι,
1: ναι. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο λοιπόν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που διεξήχθη στο Μοναχό. Σήκωσε έτσι ψηλά την ελληνική σημαία. Πολλά συγχαρητήρια για αυτήν την συμμετοχή. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι ήταν εντυπωσιακός ο αγώνας της. Επικράτησε 2-0 της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ, ενώ στη συνέχεια ξεπέρασε και το εμπόδιο με την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι σε μία Σέρβα η οποία ήταν αργυρή Ολυμπιονίκης, παρακαλώ. Mm-hmm. Παίρνοντας την νίκη και εκεί 2-0. Και έχουμε και τον άλλο τον αθλητή. Περίμενε, γιατί είναι έμπνευση αυτά τα παιδιά, γι' αυτό θέλω να τα λέμε.
0: Ναι.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό να τον βρω, γιατί λίγο τώρα
0: τον έχασε.
1: Δεν ανοίγει το
0: τέλεια. Λοιπόν, καλά περνάμε.
1: Είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος, παιδιά, ακούστε λίγο τι έκανε. Πραγματοποίησε μια ιστορική κούρσα στα 200 μέτρα στο Ύπτιο με χρόνο, άκου λίγο το χρόνο του, 1:54.12.
0: Ναι.
1: 1:54.12 και 12 κλάσματα του δευτερολέπτου.
0: Κάτω από 2 λεπτά δηλαδή.
1: Θέλω να σου πω ότι συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, εξαφανίζοντας παράλληλα, εξασφαλίζοντας και τη θέση του, εννοείται, για το παγκόσμιο. Θέλω να σου πω ότι ο αντίστοιχος χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού,
0: ναι,
1: έκανε χρόνο 1:54.26.
0: Και ο δικός μας πόσο?
1: 1:54.12. Για αυτά τα λίγα κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, το παιδί έκανε ρεκόρ. Καταλαβαίνετε.
0: Ορίστε.
1: Έτσι. Θα πάει για χρυσό άνθρωπος.
0: Ορίστε.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Αυτά τα ωραία. Έχουμε και ωραία νέα από τον αθλητισμό. Ευτυχώς έχουμε και τους αθλητές μας που μας βγάζουν έτσι.
1: Γι' αυτό τα είπα.
0: Ασπροπρόσωπους και περήφανους και έχουμε και ευχάριστα νέα να ακούμε.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: και κορνάρουμε και ταξιδεύουμε. Βεβαίως. 28-12-55-961. Τώρα. Αυτό το δευτερόλεπτο έρχεται ο διαγωνισμός. Βρες το τραγούδι. Και εσείς ανακαλύπτοντας τον τίτλο, έτσι εύκολα, γρήγορα και απλά, μπαίνετε στην κλήρωση για Μήλο. Διπλό εισιτήριο σε δείκνη καμπίνα με την αγαπημένη μας Μινό Unlines και με το Ιωταχή αυτοκίνητό σας. Διότι θα πάρετε το αυτοκινητάκι, θα το φορτώσετε, θα πάτε Μήλο, θα κάνετε το tour του νησιού με το αυτοκίνητο. Τι ωραία, τι καλά. Δηλαδή θα είστε εντελώς ανεξάρτητοι, δεν θα σκέφτεστε. Μήπως να μην πάω τώρα, μήπως να πάω μετά, μήπως τώρα, μήπως δεν έχει λεωφορείο, μήπως έχει λεωφορείο, πώς θα μετακινηθώ, να νοικιάσω αυτοκίνητο. Όχι, θα πάω στο δικό σου. Όλα σας τα έχουμε έτοιμα. 28-12-55-961 με άμεση αναχώρηση. Μάιο, Ιούνιο, όποτε θέλετε εσείς, παιδιά, για να πάτε στη Μήλο. Μπαμ, μπαμ. Τώρα, καλείτε για να παίξουμε. 28-12-55-961. Και έχω τη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Ας καλέσετε ξανά. Ναι! Μα τι γίνεται, ρε παιδιά, πέφτουν οι γραμμές. Καλέστε ξανά να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει μαζί μας. Εύκολο τραγουδάκι από το παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό όμως παρελθόν. Μία λέξη είναι το η απάντηση. Ναι!
1: Καλημέρα σας!
2: Καλημέρα!
1: Πώς σας λένε?
2: Μαριρένα.
0: Μαριρένα! Τι ωραίο όνομα!
1: Μαριρένα, από πού μας ακούς, είσαι στο δρόμο?
2: Ναι, είμαι στο δρόμο, πάω στη δουλειά.
0: Μαριρένα, έχεις μία γιαγιά Μαρία και μία γιαγιά Ρένα.
2: Είναι Μαρίνα Ειρήνη που κάνανε Μαριρένα.
0: Α, είναι η κάθε γιαγιά ή άσχετο?
2: Ναι, ναι, είναι οι δύο γιαγιάδες.
0: Δύο γιαγιάδες. Με ένας μπάρο δύο τριγώνια σου λέει. Βγάλαμε τις δύο γιαγιάδες, ξεμπερδέψαμε, άρα θα το φιλάνε και οι δύο το παιδί με άνεση. Όταν είναι μικρό, ξέρεις τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχουμε παίξει ποτέ ξανά μαζί?
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Θέλουμε λίγο να σταματήσεις να είσαι ασφαλής.
0: Ναι, να ακούμε καταρχάς, σας ακούμε γιατί κάνει κάτι σαν διακοπές. Λίγο δεν σε ακούμε σε πολύ καλή ποιότητα.
2: Ναι, μόλις λίγο θα

0: σταματήσει.
1: Ναι, είσαι εθνική που πας.
0: Τώρα σε λίγο θα πω εθνική, είμαι στο Γιώφυρο.
1: Στο Γιώφυρο. Καλά, ξεμπερδέματα να ευχηθεί στο Γιώφυρο.
2: Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Μιχάλη Σαπαγγέλη, μόλις σταματήσει, έχεις 5 δευτερόλεπτα για να μας πεις τον τίτλο.
0: Ωραία.
1: Έτοιμη.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ.
1: Hey, κύριε DJ, βάλε ένα δίσκο. Θέλω να χορέψω με το μωρό μου. Και όταν αρχίσει η μουσική, δεν θέλω ποτέ να σταματήσω. Θα με τρελάνει. Μουσική. Μουσική. Η μουσική κάνει τους ανθρώπους να ενώνονται. Η μουσική αναμειγνύει τη μεσαία τάξη με τους επαναστάτες. Μη σκέφτεσαι το χθες, κι εγώ δεν κοιτάω το ρολόι. Μ' αρέσει να κουνιέμαι. Είναι σαν να καβαλάς τον άνεμο και να μην φεύγει ποτέ. Αλλά είναι τα πάντα που έχω και θέλω να την έχω κάθε μέρα. Η μουσική κάνει τους ανθρώπους να ενώνονται. Η μουσική αναμειγνύει τη μεσαία τάξη με τους επαναστάτες.
2: Μαριρένα, είσαι εδώ?
0: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
1: Δεν απάντησες όμως και χάθηκε η ευκαιρία.
0: Α, νόμιζα ότι μετά τα 5 δευτερόλεπτα δίνω τον τίτλο, συγγνώμη.
2: Τον έχεις τον τίτλο δηλαδή?
1: Πρέπει να παίξουμε με άλλο ακροατή. Τώρα δεν γίνεται, έχει παρέλθει ο χρόνος σου.
0: Okay.
1: Κρίμα, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πολύ που προσπάθησες. Καλή σου μέρα. Πάμε στον ακροατή που θα παίξουμε. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
1: Καλά, και εμείς εδώ πέρα λίγο. Ήρθατε την κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Και πείτε.
3: Είναι το music.
1: Ναι, παιδιά, το music είναι. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Αναμειγνύει τη μεσαία τάξη με τους επαναστάτες. Το music. Το όνομά σου ποιο είναι?
3: Η Ντίνα.
1: Ντίνα. Ντίνα μία.
2: Πολύ ωραία. Ντίνα, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
1: Καλή σου επιτυχία. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, πάμε Eurovision.
5: Να πάμε Eurovision.
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε με την συμμετοχή της, του Ισραήλ, όπου θέλω να σου πω ότι.
5: Έπεσε γιουχάρισμα, παιδιά.
1: Έπεσε γιουχάρισμα, το ακούσαμε.
5: Ναι.
1: Διότι είχαν αποφασίσει ότι δεν θα έβαζαν φίλτρα για να κόψουν τέλος πάντων τις αποδοκιμασίες. Οπότε το ακούσαμε ακριβώς όπως έγινε. Τώρα από εκεί πέρα τι να πει κανείς. Καλό θα ήταν να μην είναι εκεί το Ισραήλ. Αφού ήταν τουλάχιστον το γιουχάραν. Okay.
5: Θέλανε, δεν θέλανε, παιδιά, το.
1: Δηλαδή εντάξει.
5: Ισραήλ πήγε. Έτσι.
1: Ναι. Οπότε μετά. Τουλάχιστον καλά κάνανε και το γιουχάραν. Αυτά.
5: Ναι.
1: Ο Ακύλας είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, παιδιά. Ήταν πολύ καλός. Και
5: ήταν πραγματικά, σε κρατούσε όλη η δράση του κομματιού, παιδιά, από την αρχή ως το τέλος, διότι γινόταν συνεχώς διαφορετικά πράγματα επί σκηνής. Οπότε δεν βαριώσουν.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η σκηνοθεσία, τέλος πάντων, και όλο αυτό που έκανε ο Φωκάς, μπορεί να πω ότι ήταν και καλύτερο από το τραγούδι. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό.
5: Ο Φωκάς, παιδιά, το έχει. Ό,τι τραγούδι και να του δώσει αυτός ο άνθρωπος, θα το κάνει εικόνα φαντασμαγορική που να σου κρατάει το ενδιαφέρον. Και μάλιστα είδαμε και στοιχεία από Έλληνα Παπαρίζου με τη λύρα.
1: Εντάξει, αυτό ήταν για να γίνουν κάποιες αναφορές και κάποιες συνδέσεις και ήταν πολύ έξυπνο αυτό.
5: Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, εμένα το τραγούδι, βέβαια, που μου άρεσε ήταν άλλο. Θέλω να σου πω, το τραγούδι το οποίο κέρδισε τη δικιά μου εντύπωση ήταν αυτό εδώ, και είναι το τραγούδι της Φιλανδίας.

0: με μια πολύ εντυπωσιακή βιολίστρια. Πολύ όμορφη, λοιπόν, και πολύ ωραία βιολί.
1: Είναι το κομμάτι που είπαμε ότι παίζει, δόθηκε άδεια να παίξει ζωντανά βιολί, ζωντανά μετά βιολί από πολλά χρόνια.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Και φέτος είδαμε και πολύ βιολί σε πολλά κομμάτια, θέλω να σας πω, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι η χρονιά του βιολιού.
1: Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ ψηλά στις, στα στοιχήματα, τέλος πάντων.
0: Μ' ακούς τώρα και η μελωδία. Εντάξει, είναι κομματάρα, τι να λέμε τώρα.
1: Και σίγουρα θα πάει και πολύ καλά πέρα με την Eurovision.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πάρει την πρώτη θέση, παιδιά.
1: Μπορεί.
0: Η Φιλανδία, πάντως, από ό,τι φαίνεται φέτος, έχει άγριες διαθέσεις.
1: Το κομμάτι είναι πολύ ψηλά. Ναι. Όλοι το έχουν έτσι ξεχωρίσει.
0: Ναι. Αν ψήφιζα κι εγώ ένα χθες, θα ήταν αυτό. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Πάμε να σου πω τις 10 χώρες που προκρίθηκαν.
0: Και χαίρομαι που, παιδιά, βλέπουμε ωραίες συμμετοχές πλέον. Δηλαδή, ποιοτικά τραγούδια, ναι, ωραία τραγούδια. Ωραίες παρουσίες. Κοπέλα με το βιολί, μια κούκλα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή δόθηκε και άδεια μετά από πολλά χρόνια να υπάρχει live μουσική στην Eurovision, έχει όντως πολλές πιθανότητες να είναι πρώτο. Mm. Θέλω να σου πω ότι πρώτη πέρασε η Ελλάδα, ακολούθησε η Φιλανδία, τρίτο το Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Αυτή είναι η δεκάδα που πέρασε χθες από τον τελικό. Τον ημιτελικό στον τελικό.
0: Ναι. Από τις 15 χώρες πέρασαν οι 10.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μα ακούστε ωραία μελωδία.

0: μεταξύ είχε και τη δυσκολία η βιολίστρια να πρέπει να τη μεταφέρουν από ένα σημείο σε ένα άλλο πάρα πολύ γρήγορα και έτρεχαν εκεί λίγο πανικόβλητοι. Αλλά βγήκε φανταστικό.
1: Με φωτιές, πραγματικά.
0: Θέλω να σας πω βέβαια ότι στο τέλος έγινε ο απόλυτος χαμός του κομμάτιου του συγκεκριμένου. Τους αποθέωσαν από κάτω οι Eurofans. Έτσι και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εικόνα για την συμμετοχή της Φιλανδίας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Πάντως και με τον Ακύλα έγινε χαμός και υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που φοράγανε και το σκουφάκι του Ακύλα μέσα στην αρένα. Και αυτό που είπε ο Ακύλα στη συνέχεια είναι ότι δεν κατάλαβα λέει, τι έκανα. Εγώ το ένιωσα λέει, πολύ καλά. Θέλω να δω λέει, το βίντεο. Είναι τρελός ο κόσμος που υπήρχε εκεί και τον εντυπωσίασε που φορούσαν τα σκουφάκια. Είναι εντελώς διαφορετικό λέει, το συνέστημα στις πρόβες που το στάδιο είναι άδειο και εντελώς διαφορετικό σήμερα με τόσους χιλιάδες κόσμο μέσα.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τι κομματάρα σας παίζω πάλι σήμερα, 27 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Κις 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, Magnetic, έτσι ονομάζεται το κομμάτι μόλις ακούσαμε. Και θέλω να δώσουμε εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης, αφού φυσικά υποδεχτούμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή και σήμερα και αυτό το πρωί μαζί μας. Διότι έτσι πρέπει να κάνουμε και την ανανέωση στο χώρο μας. Καλοκαίρι έρχεται.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργεί έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι σε κάθε τους δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, θα βρείτε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο.
0: 2810.
1: Αθηναϊκή και το Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: 2810-255-961. Τώρα εισιτηριάκια για Τεχνόπολης, τώρα που γυρίζει, καλέστε μας για να σας δίνουμε την πέμπτη σινεμαδάκι να διαλέξετε εσείς όποια ταινία θέλετε. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο. Να ξαναπούμε και το Viber 6978888961 και έχω τη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι
1: πώς
0: κάνετε?
1: Σας λένε?
2: Θοδωρή.
0: Θοδωρή, από πού μας ακούς?
2: Από στο δρόμο είμαι.
0: Γιατί γελάζεις, Θοδωρή?
2: Α, όχι, εντάξει, όλα
1: έχει
2: καλά.
1: Έχει κίνηση ο δρόμος που βρίσκεσαι?
0: Είσαι χαρούμενος άνθρωπος?
2: Ναι, είμαι. Όχι, δεν έχει ιδιαίτερα. Αν και είμαι γιόφυρο, δεν έχει.
1: Ωραία, και... καλό.
0: Άδειες ο γιόφυρο, παιδιά.
1: Έχεις υπόψη ποια ταινία θα δεις?
2: Α, δεν έχω καθόλου εικόνα. Απλώς ήθελα να διαλέξω η πρότασή σας.
0: Ωραίο.
1: Πολύ καλά έκανες.
0: Και με ποιον θα πας? Γιατί θα σου δώσουμε διπλό.
2: Μάλλον με τη σύζυγο.
0: Ωραία, μια χαρά. Έχετε παιδάκια?
2: Έχουμε δύο παιδάκια, ένα 6 χρονών και ένα 2.
0: Να τα χαίρεστε, να είναι γερά.
2: Να είστε καλά.
0: Θα τα αφήσετε σε καμία πεθερά να πάτε τα δυο σας?
2: Εννοείται, διαφορετικά δεν γίνεται.
0: Μάνα ή πεθερά θα παίξει μπαλίτσα?
2: Πεθερά δύναμη.
0: Είναι καλή η πεθερά?
2: Πάναγια μου, δεν έχω παράπονο.
0: Αυτό, τέλειο. Σου μαγειρεύει, σε προσέχει και τα λοιπά.
2: Και με το παραπάνω.
0: Ορίστε,
2: παιδιά. Δόξα τω Θεώ, έχω καλά πεθερικά.
0: Αυτό, παιδιά, πολύ βασικό να έχει καλά πεθερικά. Τι να λέμε τώρα.
1: Παιδιά, είναι μια καινούργια οικογένεια. Πώς?
0: Μπαίνει σε μια οικογένεια που λες τώρα θα με δεχτούν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα με δεχτούν, τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα με προσέχουνε. Πολύ
1: επίσης,
0: βασικό.
1: Επίσης, παιδιά, έχουμε πει ότι η ελληνική οικογένεια χωρίς τις γιαγιάδες δεν θα μπορούσε να επιβιώσει.
0: Ξεκάθαρα, έτσι. Τι να λέμε τώρα, ορίστε τώρα εδώ. Ο Θοδωρής πώς θα πήγαινε σινεμά, δεν ήταν για να φυλάξει τα παιδιά, για πες μου.
2: Να
0: τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία, να περάσετε υπέροχα.
2: Να,
0: καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και στο break των 9:30. Επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
6: Βέβαια.
5: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
6: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
5: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
6: Αχα, με Q.
5: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
6: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όρη και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Sí.
1: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στις 9 και 38 το πρωί ώρα εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, έχουμε και πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Γιώργο Λιάγκα.
0: Όπα, να τα.
1: Είναι σε πώ στην Αθηνά Οικονομάκου. Αλλά είναι βαρετούλα για Αθηνά Οικονομάκου. Ξανά πρώτη σιγά μου.
0: Να σε πάω στην εταιρεία Καζοτάκη που δεν βαριέμαι ποτέ να πηγαίνω στην εταιρεία Καζοτάκη. Γιατί
1: Λιάγκα.
0: Τα λίγο με πήρεξαν στο στομάχι και τα δύο. Μπορείτε φυσικά να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ, καθώ και για τα κάγκελα του χώρου σα με λύσει που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Καζοτάκης λοιπόν και για ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η εταιρεία Καζοτάκης αναλαμβάνει και όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Ωραία, θέλεις να πάμε στο ατύχημα με τον του Survivor?
0: Πάμε να δούμε τι έχει γίνει, παιδιά, με αυτό το θέμα, διότι γίνεται
1: πολύ
0: ένας χαμούλης.
1: Πολύ στενάχωρο, παιδιά. Ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του παιδιού. Έχουμε ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω και τραυματισμό στο δεξί πόδι στον αστράγαλο.
0: Άρα έχουν πάρει και τα δύο πόδια, έχουν χτυπηθεί.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Διπλό το.
0: Θυμάσαι χθες που τη λέγαμε, τελικά επαληθεύθηκε αυτό το σενάριο.
1: Έχασε πάρα πολύ αίμα. 20 λεπτά περίπου έκαναν να τον πάρει το ασθενοφόρο, τέλος πάντων, εκεί.
0: Ο άνθρωπος αυτός είχε πέσει για ψαροτούφεκο, χωρίς, από ό,τι κατάλαβα, κάποια σήμανση.
1: Όχι. Σημαδούρα υπήρχε και υπήρχε και δεύτερο άτομο μαζί του.
0: Ναι.
1: Εκτός από τη σημαδούρα.
0: Το παιδί από το Ρέθινο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο
1: Οι
0: άτομο.
1: Προπέλες, έχει δύο προπέλες στο συγκεκριμένο ταχύπλο, ήταν αυτές που του έκαναν τη ζημιά. Παρόλο που, ξαναλέω, υπήρχε σημαδούρα, το είπε και η οικογένειά του, αλλά και η δήλωση της Τζουν Μίντια. Το σκάφος, λέει, τραυμάτισε τον παίκτη. Ο οποίος τονίζει η Τζουν Μίντια ότι ήταν εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την πρώτη βοήθεια, για τις πρώτες βοήθειες κτλ. Το παιδί όμως έχασε πάρα πολύ αίμα κατά τη διάρκεια μέχρι να πάει να το παραλάβουν και να πάει στο νοσοκομείο.
0: Από αυτά τουλάχιστον
1: ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος.
0: Το παιδί από το Ρέθινο, μάλλον, αν δεν είμαι σίγουρος αν το λένε έτσι τον άνθρωπο, έβγαλε τον παίκτη, τον τραυματισμένο, στη στεριά. Τον παρέδωσε ο ίδιος, δηλαδή, στους αρμόδιους της παραγωγής. Και μετά λιποθύμησε. Δηλαδή, φαντάσου τώρα τι αντίκρισε ο άνθρωπος έτσι.
1: Φαντάσου έναν άνθρωπο να αιμορραγεί επί 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο και ήταν και σε πάρα πολύ δύσκολη θέση το παιδί. Ήταν
0: δηλαδή, οριακά την έβγαλε.
1: Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν είναι σε θέση να γίνει διακομιδή προς το παρόν. Πρέπει να σταθεροποιηθεί πλήρως η υγεία του για να επιστρέψει. Και φυσικά εννοείται ότι επιλέγει δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Τι να πω,
0: ήταν το τώρα πολεμικό για τους ανθρώπους που ακούνε
1: εκείνο.
0: Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Θα μεταβούν άνθρωποι από την οικογένειά τους στον Αγιο Δομήνικο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε
0: αυτό που να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι με τέτοια απόσταση τι σημαίνει στο παιδί.
1: Ο πατέρας του δήλωσε ότι από θαύμα έζησε, έχασε πάρα πολύ αίμα. Το χτύπησε το ταχύπλο. Ναι. Ο γιος μου, λέει, έκανε χρήση της απαραίτητης σημαδούρας που δίνεται, λέει, από το παιχνίδι για λόγους ασφάλειας. Η κατάσταση ήταν σοβαρή με τον ακροτηριασμό. 40 λεπτά, όχι 20 λεπτά. Έχασε, λέει, αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Το 20 ήταν λίγο, ήταν 40
0: πολύ
1: τα λεπτά.
0: Πολύ ώρα. Πάρα πολύ ώρα. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά στο τέλος, παιδιά. Τι να πεις τώρα εκεί.
1: Πραγματικά
0: από ό,τι φαίνεται
1: πολύ...
0: έχει ακροτηριαστεί το ένα του πόδι όμως.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Από ό,τι φαίνεται έχει ακροτηριαστεί. Το έχουν γράψει επίσημα. Και το δεύτερο πόδι στον αστράγωλο θέλει χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όχι χειρουργείο, χειρουργία. Έχει γίνει σύνθλιψη προφανώς.
0: Είναι ανατυχιαστικά όλα αυτά που ακούμε, έτσι ξεκάθαρα. Ας ελπίσουμε και να ευχηθούμε, παιδιά, να πάνε όλα καλά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες.
10: Χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά.
12: Χωρίς διακοπή.
13: Kiss. 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 51 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
16: Μιχάλης και Εβίτα.
17: The Dirty Dirty Show.
16: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, με Teddy Swims, ναι.
1: Θέλεις να πάμε λίγο στο πόθεν έσχες της κυρίας Κεφαλογιάννη?
0: Αχ, Παναγία, φέρει τώρα πρωί-πρωί να μου ανεβάσει το αίμα μου στο κεφάλι.
1: Για η κυρία Κεφαλογιάννη κρατιέται πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω. Διότι...
0: Είναι η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπουργός τουρισμού είναι ακόμα.
1: Ναι, τα εισοδήματα που έχει δηλώσει είναι 70.464, εκ των οποίων τα 36,5 προέρχονται από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, και τα υπόλοιπα 32 από άλλη περίπτωση, λέει.
0: Από το μηνομάτσα.
1: Όχι καλέ.
0: Από τα δικαστήρια. Όχι.
1: Η διατροφή. Τόσο μεγάλη διατροφή. Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
0: Συγγνώμη, άμα έχεις χωρίσει με υπουργό τουρισμού, τι διατροφή θα δώσει, 100 ευρώ. Σκέψου λίγο, δεν πρέπει να γίνει πιο grand κατάσταση.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα 32 λέει ότι είναι άλλη περίπτωση, με παρατήρηση που λέει ότι αφορούν λοιπές παροχές, ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα. Οπότε όντως μπορεί να είναι από το μήνυμα
0: μάτσα. Δικαστικά και περιουσιακά
1: και
0: μοιράσματα.
1: Ένα. Α, 1.200 ευρώ λέει προέρχονται
0: από. Καταθέσεις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, περίμενε. 1.200 ευρώ προέρχονται, λέει, από ακίνητα. Τύπου τις δίνουν 100 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω. 23 ευρώ.
0: 20 ευρώ το μήνα θα τις δίνω. Άμα είναι πολλά τα ακίνητα και είναι 1.200 ευρώ το χρόνο, εννοείς.
1: Αυτά έχει δηλώσει.
0: Πόσα ακίνητα.
1: Εισόδημα από ακίνητα 1.200,26.
0: Σκυλόσπιτο, ρε, που λέει η κοπέλα από δίπλα. Τι νοικιάζει 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Σε... Το ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή, πάρκινγκ να νοικιάζεις, παραπάνω δεν δίνεις το χρόνο.
1: 23,64 ευρώ είναι από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, και 19,11 ευρώ από εισοδήματα που εξαιρούνται από το φόρο και την εισφορά.
0: Πήρε 23 ευρώ τόκο.
1: Θέλω να συνεχίσω λίγο ακόμα.
0: Συνέχισε, γιατί πραγματικά δεν μας έχει μείνει κύτταρο όρθιο, να μην καεί.
1: Έχει μία θηρίδα στην Alpha Bank, στην οποία εμφανίζεται πληρεξούσια, και στις τραπεζικές καταθέσεις της δηλώνει 1.184.000 ευρώ συνολικά.
0: Αυτό το πιστεύουμε, οκ. Okay. Λογικό το ποσό.
1: Έχει 21 ακίνητα.
0: Και από τα 21 ακίνητα έβγαλε 1.200 ευρώ την περασμένη χρονιά. Τι ακίνητα είναι αυτά, είναι Playmobil σπιτάκια. Ας εξηγήσει κάποιος, παιδιά, να μας ανοίξει λίγο τους ορίζοντες.
1: Στην Εύβοια εμφανίζονται μία καλλιέργεια στους
0: ούρων.
1: Μεσαπιούς επιφάνειας 8.000 τετραγωνικών μέτρων, και ένα οικόπεδο στην Ανθιδόνα επιφάνειας 1.066 τετραγωνικών μέτρων. Συγγνώμη, όταν λέει καλλιέργεια,
0: ούρων,
1: τι
0: το είπα. Καλλιέργεια ούρων. Πας και δίνεις ούρα.
1: Σιτηρά. 8.000 τετραγωνικά σου λέω, Μιχάλη. 8 στρέμματα.
0: Σιτηρά.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω σιτηρά. Τι καλλιέργειες έχουν στους μεσαπιούς Εύβοιας. Δεν ξέρω. Στο Ρέθυμνο δηλώνει επαγγελματική στέγη 110 τετραγωνικά, διαμέρισμα 156, ένα άλλο μικρότερο στα 80 τετραγωνικά, με βοηθητικούς χώρους 11 τετραγωνικά, καθώς και μία μονοκατοικία στον Γεροπόταμο 204 τετραγωνικά.
0: Τα νοικιάζουν όλα αυτά ή τα έχουν και κάθονται?
1: Δεν ξέρω.
0: Και υπάρχει πρόβλημα στο στεγαστικό. Κυρία Κεφαλογιάννη, δεν μπορεί να ανοίξει ένα δύο σπίτια τα νοικιάζει σε φοιτητές?
1: Θέλω να συνεχίσω, γιατί έχω και άλλες καλλιέργειες σε Ηράκλειο και Γάζη, εδώ δικές μας. Έχει καλλιέργειες 837 τετραγωνικά, 458, 2.500 τετραγωνικά, 1.174, 3.000 τετραγωνικά.
0: Αμπέλια είναι αυτά οι καλλιέργειες.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι, ελιές?
1: Δεν ξέρω. Τώρα πάω στους βοσκότοπους. Μπορεί να
0: πει. Να το πει και πέ.
1: Λοιπόν, έχει, λέει, κυρίως βοσκότοπους ή χερσαίες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου είναι 76 τετραγωνικά. Το άλλο είναι 37.700. Τα 37.700 είναι 37 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Λέει 37.700 τετραγωνικά μέτρα, είναι 37 στρέμματα.
0: 37.700 εννοείς, έτσι. Αυτό, ναι. 37 στρέμματα.
1: Ωραία. 666.
0: Σατανικό.
1: 350 τετραγωνικά μέτρα και ένα άλλο 9 στρέμματα. Στο Γάζι δηλώνει επίσης δύο οικόπεδα συνολικής επιφάνειας 9.111 τετραγωνικών μέτρων.
0: 9 στρέμματα, ναι, μην μας τα κάνεις τώρα.
1: Τι να κάνω, όπως
0: τετραγωνικά εκατοστά.
1: Λοιπόν, ναι. Παιδιά, έχει πολλά η κυρία Όλγα, ακούστε. Στην Αττική καταγράφονται 3 δασικές εκτάσεις στα Μέγαρα.
0: Εγώ δεν πάω.
1: Επιφάνειας, τώρα αυτό δεν ξέρω να σου το πω, είναι 1.706.000 τετραγωνικά μέτρα. 17, δεν ξέρω πώς το κάνουμε μετατροπή.
0: Χίλια στρέμματα.
1: 1.700.000
0: Η Πάρνη θα είναι δικιά της. Τι είναι. Παιδιά, τι γίνεται, τι είναι αυτά τα νούμερα που
1: ακούμε. Ξαφνικά μια σένα πούνε εδώ στην καρδιά.
0: Και εγώ δεν είμαι καλά. Δεν αισθάνομαι καλά.
1: Χτυπάει πλάτη, δεν ξέρω.
0: Χτυπάει καρδιά μου, τα.
1: Λοιπόν, 1.706.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει ένα οικόπεδο στο Ψυχικό 687 τετραγωνικά μέτρα. Ένα διαμερισματάκι στην Αθήνα 52 τετραγωνικά. Ένα ακόμη στον Πέμπτο Όροφο 214 τετραγωνικά.
0: Γιατί δεν δηλώνει συμμετοχή στο Dragon's Den? Να τη βάλουν εκεί πέρα με τους Dragons.
1: Εγώ την το τελευταίο λέει εμφανίζεται ως πλήρη κυριότητα 100% με τρόπο κτίσης στην αγορά και αναφερόμενη πηγή χρημάτων 562.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.
0: Να τα.
1: Έχει μόνο ένα αυτοκίνητο.
0: Μόνο ένα?
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είναι tanks. Δεν πρέπει να είναι απλό αυτοκίνητο.
1: Σύμφωνα λέει με την. Όχι, 1500 κυβικά είναι. Απλό είναι.
0: Απλό.
1: Σύμφωνα λέει με την προηγούμενη δήλωση πόθεν έσχεση της κυρίας Κεφαλογιάννη, απέκτησε μία μονοκατοικία 687.000 ευρώ στο νέο, στο Ψυχικό, με γονική παροχή. Και το διαμέρισμα με τα 214 τετραγωνικά των 570.000. Αυτά είναι τα καινούργια, τα άλλα ήταν παλιά.
0: Γέρι να είναι η γυναίκα, παιδιά, να έχει και τα προβλήματά της με τον πρώην
1: σύζυγο. Να τα έχει να τα χαίρεται, βεβαίως.
0: Μια χαρά, όλα καλά. Εμείς εδώ φτωχολογιά θα παίξουμε το τραγούδι τώρα του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
1: Πόθεν.
0: Πόθεν. Πόθεν. Ένα λεπτό μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Κις 961. Έχουν πραγματικό ενδιαφέρον τα ποθενέσκες, παιδιά, των πολιτικών αρχηγών. Όλων. Όλων όμως έχουν ενδιαφέρον.
2: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ. Okay.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
0: Και παίζει παντού.

0: περισσότερο.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μουσική Μίκη Θεοδωράκη όμω. Εντάξει,
0: μιλάμε δηλαδή, για το θείο τώρα, παιδιά. Τι να λέμε τώρα, δεν μπερδεύουμε
1: δηλαδή,
0: και το σπίτι.
1: Να τα
0: μας.
1: Λέμε
0: και
1: αυτά. Τέτοιε μουσικέ δεν γράφονται, ξεκάθαρα.
0: Δεν γράφονται πια η φτωχολογιά, δεν ξαναγράφτηκε, παιδιά, η φτωχολογιά.
1: Εντάξει, αυτά τα τραγούδια είναι από τη ζωή βγαλμένα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και,
0: τι είναι στη ζωή όμως.
1: Εμένα με ενοχλεί η διαχρονικότητα αυτών των τραγουδιών, θέλω να σου πω. Ναι. Θα προτιμούσα να μην είναι διαχρονικά.
0: Είδες όμως πόσο σοφά τραγούδια
1: είναι. Αλλά
0: παιδιά.
1: Τελικά βλέπεις. Κρατάνε στον χρόνο.
0: Όλα
1: κρατάνε.
0: Επαναλαμβάνονται.
1: Πιο επίκαιρα από ποτέ.
0: Έτσι πάντα.
1: Λοιπόν, πάμε το Ρόντο.
0: Να πάμε το Ρόντο, ναι, τι έχει γίνει εκεί.
1: Εκεί λοιπόν το Ρόντο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Και η πόλη αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στους επισκέπτες.
0: Η πόλη.
1: Ναι.
0: Οι αρχές της πόλης δηλαδή.
1: Ναι. Προσφέροντας δωρεάν προφυλακτικά. Περισσότερους
0: από. Πηγαίνετε να.
1: Περισσότερους λέει
0: καλά.
1: Από 300.000 επισκέπτες αναμένονται στην πόλη για το τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Η δημόσια υγεία του Τορόντο θα διανύμει προφυλακτικά.
0: Να τα.
1: Περιορισμένης έκδοσης λέει με 6 διαφορετικά σχέδια.
0: Και
1: τα οποία όπως αναφέρει γιορτάζουν την ενέργεια των αγώνων προωθώντας παράλληλα τη σεξουαλική υγεία. Δηλαδή τα σακουλάκια των.
0: Προφυλακτικών.
1: Προφυλακτικών, ναι.
0: Θα έχουν γεύση το Ρόντο.
1: Θα έχουν σχέδια από το.
0: Α, ωραίο. Όλο, δηλαδή και στην εφαρμογή θα έχει πάνω κάποια σχέδια.
1: Δεν το άνοιξα. Φαντάζομαι ότι θα είναι μονόχρωμο. Δεν το έχω δει.
0: Θα είναι σαν τον πύργο του Άιφελ. Θα το.
1: Αλλά ας πούμε, έχει.
0: Ναι.
1: Το ένα έχει δύο ποδοσφαιρικά παπούτσια. Το άλλο, ξέρω εγώ, έχει μία μπάλα. Το άλλο έχει τη σημαία του Καναδά. Το άλλο έχει ένα τέρμα. Έχει μία μελιτζάνα και ένα ροδάκινο. Τώρα ένα το βερίκοκο. Δεν ξέρω.
0: Λίγο δεν καταλαβαίνει που παραπέμπει η μελιτζάνα και που το βερίκοκο.
1: Ναι, βερίκοκο.
0: Ροδάκινο τι είναι.
1: Δεν είμαι σίγουρα είναι ροδάκινο. Ροδάκι είναι βερίκοκο και αυτό το λέτζι. Νομίζω ότι είναι ροδάκι.
0: Αυτά είναι συντομογραφίες
1: ναι.
0: Και άλλα πράγματα.
1: Σε ένα τέρμα μπροστά με δύο μπάλες. Γι' αυτό το περιγράφω, ρε άνθρωπε.
0: Σε δύο τέρμενα.
1: Όχι, σε ένα τέρμα με δύο μπάλες. Το άλλο έχει τα πόδια κάποιων ποδοσφαιριστών και, και γράφει απ' έξω block those shots.
0: Μπαρδόν.
1: Τέλος πάντων, μπλόκαρε την. Το shoot.
0: Α, ναι.
1: Κάπως
0: την εκτόξευση.
1: Ναι. Το τελευταίο τώρα.
0: Αυτό. Ναι. Στο Τορόντο γίνεται όλο αυτό.
1: Ναι, το τελευταίο.
0: Πολλά μπράβο να πούμε στο Τορόντο που είναι τόσο προχωρημένο.
1: Πολύ προχωρημένο, παιδιά.
0: Πολύ
1: ωραία ενέργεια.
0: Πολύ προχω. Ορίστε.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω. Τα έχει προτυπώσει αυτά τα προφυλακτικά μαζί.
0: Δεν θα μπορούσαμε εμείς να μοιράζουμε στο αεροδρόμιο, παιδιά, όταν έρχονται οι τουρίστες με την Κρήτη.
1: Θα
0: πάνω.
1: Διατίθενται, λέει, σε 4 κλινικές σεξουαλικής υγείας που λειτουργούν στο Τορόντο.
0: Και ωραία, θα πηγαίνει και η Κρήτη, θα ταιριάζει πάνω ακριβώς να είναι τυπωμένη στο. Condom.
1: Μα όχι, δεν είναι τυπωμένη πάνω, είναι στο σακουλάκι απ' έξω.
0: Μα εγώ δίνω άλλη ιδέα, το πάω ένα βήμα πιο μπροστά. Να δηλαδή, με το που βγαίνει από το κουτί θα φαίνεται μόνο ο νομός Αγίου Νικολάου, ξέρω εγώ, και με το που το φοράς θα φαίνεται όλη Κρήτη. Κατάλαβες, πολύ καλή ιδέα.
1: Είμαστε παιδιά και μεγάλο νησί, οπότε
0: αυτό, ναι.
1: Χωράμε, δεν χωράμε.
0: Ενδεχομένως να μην φαίνονται σε κάποιους και όλοι νομοί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πειράζει, παιδιά, τι να
1: ωραίο,
0: κάνουμε τώρα.
1: Ωραίο,
0: αυτό.
1: Ωραίο.
0: Πολύ καλό.
1: Καλό, αυτό ήταν πολύ πετυχημένο να ξεδιπλώνει και να ανοίγει.
0: Αυτό. Σαν πάπυρος.
1: Πάντως, εδώ πέρα να συνεχίσω. Εγώ λέω: οι μελέτες δείχνουν ότι η χρήση προφυλακτικών κάθε φορά που κάποιος κάνει με οποιοδήποτε τρόπο την πράξη αυτή μειώνει τον κίνδυνο σεξουαλικών μεταδεδομένων νοσημάτων, ανεπιθύμητων εγκυμοσυνών κτλ. Και όλο αυτό τέλος πάντων θέλει ο Καναδάς που συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό να προωθήσουν τη σεξουαλική υγεία. Συγχαρητήρια.
0: Μπράβο στα παιδιά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εντάξει, κοντοζυγόνια που θα τα βγάλουμε τα μαγιό μας. Πάμε στα κρυάρια μας. Γενικώς βρισκόσαστε σε μια μίνι ψυχολογική καταστολή στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Παραπλανητικό για τους γύρω σας, γιατί θα ανακαλύψουν πως όταν πάνε να σε καταπιέσουν, να σου την πούν, να σου φορτώσουν ευθύνες, γίνεσαι θηρίο ανήμερο και καλά θα κάνεις να ψάξουν καλιά, καλά θα κάνουν να ψάξουν σπηλιά να κρυφτούν. 7.
1: Κάτσε, γιατί με έκαψε λίγο. 7.
0: Ταύρε, μένεις ακόμη με τους γονείς στο ίδιο σπίτι. Προσπάθησε να αποφύγεις, να τους αποφύγεις σαν να είναι ραδιενεργοί. Σε κάθε περίπτωση φώναξε καλή παρέα, κουβέντιες ως τα ξημερώματα. Τέλος πάντων, χρειάζεται έτσι λίγο να αποστασιοποιηθείς από την οικογένεια. 7. Δίδυμε, αν σε πιάσει το κοινωνικό σου μικρόβιο και δεν έχεις ησυχία τις επόμενες μέρες, είσαι σε καλό δρόμο. Σε αντίθετη περίπτωση κάτι σοβαρό τρέχει μαζί σου. Οπότε μην κάθεσαι, βγες έξω και κοινωνικοποιήσου. 10. Καρκίνε, καλείσαι να μαζέψεις όλη τη διάθεση με έτσι δύναμη, ενέργεια, πυγμή σου και να την καταθέσεις στη δουλειά τις επόμενες μέρες. Δεν πρέπει να δείξεις ούτε ένα σημάδι κούρασης, κάμψης στους ανωτέρους σου και αν ψάχνεις για δουλειά τώρα πρέπει να τρέξεις ακόμη περισσότερο. 9. Λιοντάρια, όλα τα συναισθήματά σου θα τα ζήσεις με ένταση τις μέρες που έρχονται, και τις εξάρσεις χαράς και τις πτώσεις απογοήτευσης. Κύκλους θα κάνουν και θα στροφιλίζονται όλη την ώρα. Είσαι έτοιμος για αυτές τις εναλλαγές. 8. Παρθένε, υπάρχει μία κόντρα.
1: Οπα.
0: Και σε αυτή την κόντρα απαντάς με κόντρα, στην ηρεμία με ηρεμία, στην ένταση με ένταση. Σήμερα φρόντισε να μην γίνεις ένας καθρέφτης που αντανακλά κάτι που ενισχύει ό,τι αρνητικό ή θετικό σου πετάνε έτσι ή γύρω σου. Αν μη τι άλλο, μερικοί θα πληρωθούν με το ίδιο νόμισμα και αυτό αρκεί για να γουργουρίζεις από ικανοποίηση. 8. Ζήγε, όποιος λέει πως είναι υπεράνω χρημάτων αυτή την εποχή, μάλλον προσπαθεί να πουλήσει τρέλα ή επιθυμεί να τον λιτζάρουν η περίπτωση. Ευτυχώς δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αυτές τις μέρες είτε ανοίγει μια προοπτική για να κερδίσεις περισσότερα χρήματα από κάποιο project, από κάποια αναβάθμιση της θέσης σου ή κάτι τέτοιο, είτε αναζητάς εδώ και καιρό δουλειά. Επιτέλους υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. 9. Σκορπιέ, μέρες σαν τη σημερινή θέλεις να εκφράσεις με αυθεντικό τρόπο, να μην συμβιβάζεσαι, να βγάλεις προς τα έξω τα ταλέντα σου. Γι' αυτό και ψάχνεις εναγωνίως να βρεις τρόπους ώστε η τωρινή σου δουλειά ή η ερωτική σου ζωή να αποκτήσουν έτσι ένα διαφορετικό νόημα. Αν δεν τα καταφέρεις, αρχίζεις σιγά σιγά να κοιτάζεις για την επόμενη, έτσι, για το επόμενο project. 8. Τοξότη, μην περιμένεις συγκλονιστικά εξωτερικά γεγονότα, μην περιμένεις να ανοίξουν οι ουρανοί και να βρέχει τύχη, χρήματα, συναισθήματα ή ευκαιρίες. Όμως μπορείς να περιμένεις τις επόμενες μέρες να ξυπνήσεις ξανά με αυτή την έμφυτη αισιοδοξία σου και με μια διάθεση να πάψεις να ασχολείσαι με τα λάθη του παρελθόντος, να πάψεις να βασανίζεσαι εσωτερικά, που είναι και το σημαντικότερο όλων. 8. Εγώ καιρε, αν έχεις μια δουλειά που κρατάει συνεχώς τον εγκέφαλό σου σε εγρήγορση, τότε είναι μία από τις μέρες που πρέπει να γουστάρεις πολύ αυτό που κάνεις. Αν όμως η δουλειά σου είναι διεκπεραιωτική ή δεν έχεις έτσι τέλος πάντων δουλειά, θα πρέπει να αισθάνεσαι πολύ εγκλωβισμένος, που το μπαμ που θα κάνεις θα ακουστεί έτσι μέσα στα δευτερόλεπτα πολύ μακριά. 7. Υδροχό, είναι εξαιρετικά πιθανό αυτές τις μέρες να δεις επιτέλους τους οικονομικούς καρπούς του υδρότο που έχεις ρίξει τις τελευταίες εβδομάδες στην εργασιακό στίβο να ανταμείβεται. Ακόμη πιο σημαντικό όμως από αυτό είναι ότι πιθανότητα έχεις δημιουργήσει τόσο θετικές εντυπώσεις με την ποιότητα της δουλειάς σου, που υπάρχουν νέες προτάσεις, νέες προοπτικές και μάλιστα θα είναι και καλές. Και 10.
1: 10.
0: Ήχθη, δεν θα κάτσεις να σκάσεις κιόλας. Αν ο σύντροφός σου ή μερικοί φίλοι ή συνεργάτες σου ψάχνουν κάποιο τρόπο να ξεφορτωθούν τα ίχνη και τις ανασφάλειές τους, σήμερα ειδικά δεν θα παίξει εσύ αυτό το ρόλο. 8.
1: 8. Πάμε και για μέσο όρο. Οκτώ κόμμα τρία, παιδιά. Πολύ καλά.

0: Hands up, Gabriela, παιδιά. Εδώ είμαστε στα 30 λεπτά μετά από τις 10. Και φυσικά να ευχαριστούμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας με κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο από την εταιρεία Κασοτάκης. Και φυσικά αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Και μετά έρχεται η Αθηναϊκή Υπλογραμμή για να γεμίσουμε αυτό το σπίτι σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία βρίσκεται στην οδό Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή κάτω παύλα επιπλογραμμή στο Instagram για να δείτε τις πάρα πολλές επιλογές που έχετε και να διακοσμήσετε το χώρο σας.
0: Είμαστε έτοιμοι για το break των 10 και 30. Έχουμε ακόμα μια τελευταία κόρνα που πρέπει να είστε πάντα σε ετοιμότητα.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: τα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για περάστε. 28-12-55-9-61. Τελευταία ευκαιρία για να παίξουμε σήμερα, παιδιά, και να κλείσουμε τους συμμετέχοντες με την τελευταία συμμετοχή που θα βάλουμε αμέσως τώρα. 28-12-55-9-61 για ένα ακόμα τραγούδι που έρχεται να ερμηνευτεί. Γεια σας, να... καλημέρα. Γεια σας.
1: Μας ακούτε? Όχι.
2: Γεια σας.
1: Α, μας ακούτε. Πώς σας λένε?
2: Μαρίνα.
1: Μαρίνα, από πού μας ακούς?
2: Από τη δουλειά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η δουλειά τι αντικείμενο έχει?
2: Έχει λογιστικά.
0: Λογιστικά.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Κατάλαβα. Με τις φορολογικές δηλώσεις τώρα καταλαβαίνω τι γίνεται.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Μαρίνα, είσαι από αυτούς τους λογιστές που ξεχνάνε μερικά εκατομμύρια καταθέσεις να δηλώσουν στους πελάτες τους?
0: Καλό.
2: Όχι, δεν έχω τόσο πολλές ευθύνες πάνω μου.
0: Ευτυχώς, δεν λες. Λοιπόν, έχεις ακούσει ποτέ το διαγωνισμό μας?
2: Ναι.
0: Απαγγείλω το στίχο και εσύ πρέπει να βρεις τον τίτλο του τραγουδιού σε 5 δευτερόλεπτα με το που τελειώσω.
1: Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Είναι 3 λέξεις. Εγώ βοηθάω. 3 λέξεις θέλω από σένα. 1, 2, 3. Και αν τις βρεις, τελειώσαμε. Μπήκες. Λοιπόν, πάμε για την απαγγελία.
2: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Σαν τις λέξεις ενός τραγουδιού σ' ακούω να καλείς. Σαν κλέφτη στο μυαλό μου, εγκληματία. Μου έκλεψες τις σκέψεις πριν τις ονειρευτώ και μου σκότωσες τη βασίλισσα με ένα μόνο πιόνι. Αυτό το αντίο δεν είναι έκπληξη, αυτό το αντίο δεν θα με κάνει να κλάψω. Μπορώ να συνεχίσω να χορεύω μέχρι να πεθάνω? Χορεύω μέχρι να πεθάνω. Χορεύω μέχρι να πεθάνω. Ναι, θα συνεχίσω να χορεύω μέχρι να πεθάνω. Θα χορέψω μέχρι και να πεθάνω. Γιατί όταν μου σκότωσες την ψυχή, τότε ζωντάνεψα. Ναι, η μουσική θα με επιστρέψει από το θάνατο. Χορεύω μέχρι να πεθάνω και θα χορέψω μέχρι να πεθάνω.
2: Dance until die, death.
0: Τρεις λέξεις σου είπα. Δεν είμαστε μέσα.
1: Να προσπαθήσεις ξανά την επόμενη φορά.
0: Κάλεσες, καλή σου μέρα. Παιδιά, τρεις λέξεις ψάχνω, παιδιά. Τρεις λέξεις εύκολες. Πολύ, πάρα πολύ εύκολες. 2-55-61, περιμένω τον επόμενο που θα μου δώσει αυτές τις τρεις λέξεις.
1: Βγαίνετε, λέτε κατευθείαν την απάντηση.
0: Μπράβο. Και μπαίνετε στην κλήρωση ή διεκδικείτε διπλό εισιτήριο ακτοπλοϊκό για Μήλο με το αυτοκίνητό σας, με τη Minoan Lines, για άμεση εξαργύρωση κιόλας του δώρου. Παιδιά, Μάιο, Ιούνιο, πάτε εσείς όποτε θέλετε. Κατευθείαν μπαίνετε παρεό σας και φεύγετε για Μήλο. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Μαρία, έχεις την απάντηση?
3: Ναι.
0: Για πες.
3: Τι λέει, Νταϊ?
0: Όχι, Μαρία, δεν είναι αυτή η απάντηση. Σε ευχαριστούμε που κάλεσες. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι να πω, ρε παιδί μου. Είναι εύκολο. Τρεις λέξεις είναι. Αχ, παιδιά. Είναι τρεις λέξεις. Για να βοηθήσω ακόμα παραπάνω.
1: Όχι, πόσο.
0: Πόσο να βοηθήσω πια. Το τραγούδι έπαιξε πριν από λίγη ώρα. Μόνο αυτό.
1: Α, ναι, αυτό. Ωραία βοήθεια αυτή.
0: Έπαιξε πριν από ελάχιστη ώρα. Δηλαδή 28-10-255-961. Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
0: Το όνομά σας?
4: Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα, έχεις την απάντηση?
4: The Dead Dance.
0: Ε, ναι. Το προηγούμενο τραγούδι, παιδιά, ήταν. Τι να πω άλλο. Τι άλλο να κάνω. Σπάθια να καταπιώ. Μπράβο, ρε Μαργαρίτα, που το βρήκες.
4: Ευχαριστώ.
0: Από πού μας ακούσες, η Μαργαρίτα?
4: Από τη δουλειά και εγώ, Λεωφόρο Κνωσού.
0: Και κίνηση και κάνε μας μια ανταπόκριση.
4: Όχι, στην κάθοδο έχει λίγο.
0: Μόνο στην κάθοδο.
4: Στην άνοδο καθόλου.
0: Ωραία. Μείνε στην γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία, έχεις μπει στην κλήρωση.
4: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
5: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Turn the lights off, παιδιά. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και ολοκληρώσαμε με τις συμμετοχές και με τον Dead Dance που μόλις ακούσαμε προηγουμένως στο διαγωνιστικό μέρος. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Έχουμε και αύριο φυσικά μέρα και μεθαύριο για να συνεχίσετε να διεκδικείτε τις θέσεις σας στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή με αυτό το υπέροχο μεγάλο δώρο που μας ταξιδεύει αυτή τη φορά στη Μήλο με τη Μινώα Lines και το γιοταχή μας αυτοκίνητο.
1: Εγώ, Μιχάλη, θα ρωτήσω. Οπα. Έχει ακούσει κανένας για ποιο λόγο θα λείπει ο Ευαγγελάτος στις επόμενες τρεις μέρες από την εκπομπή του? Ποιος είναι αυτός ο πολύ ευχάριστος οικογενειακός λόγος?
0: Να έγινε πατέρας δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: να έγινε παππούς μπορεί.
1: Λες.
0: Μήπως έγινε παππούς. Μήπως τα παιδιά του πήρανε
1: τόσο
0: πτυχίο.
1: Μεγάλα.
0: Μήπως πήγε ο γιος του φαντάρος.
1: 6-9-70-8-88-9-61. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν έχετε καταλάβει γιατί θέλει πει Ευαγγελάτος.
0: Μεγάλο καημό το έχουμε σήμερα γιατί
1: θέλει. Παιδιά, εγώ το έχω, γιατί με κοροϊδεύεις? Αφού δεν καταλαβαίνω, το κάνω Google και δεν μου βγάζει που θα είναι.
0: Βλέπεις κάθε μέρα Ευαγγελάτο και θα σου λείψει?
1: Θα είναι ένας άλλος που ο Τσεκούρας θα τον αντικαθιστά.
0: Α, θα έχει αντικαταστάτη, παιδιά, γιατί τα 3D graphics. Καταρχάς, ναι, θα μπορούσε να είναι 3D graphics όλη η εκπομπή. Δεν θα χρειαζόταν να κάνει παρουσία του Ευαγγελάτου.
1: Θα είναι κάποιος άλλος.
0: Θα μπορούσε να είναι AI ο Ευαγγελάτος πια. Ή μήπως είναι και δεν το ξέρουμε. Παίζει και αυτό
1: ολόγραμμα.
0: Το σενάριο. Να είναι ολόγραμμα ήδη. Και ο Κουσουλός είναι απέναντι στον Ευαγγελάτο.
1: Α, αποφυτή η κόρη του. Άχρε Μαρία, και μου είχες λείψει σήμερα.
0: Η Μαρία, πού τα μαθαίνει όλα, ρε παιδιά, η Μαρία.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Τι γίνεται με σένα, ρε
1: παιδιά? Παιδιά, το σωστό το πάνελ έτσι είναι.
0: Ρε Μαρία, τι γίνεται με σένα, όλα τα νέα πια, τα πάντα, ό,τι και να ρωτήσουμε.
1: Μπράβο στο πάνελ. Εγώ το έχω πει. Η Μαρία πρέπει να έχει μια θέση εδώ στο στούντιο. Μαρία, η θέση σου σε περιμένει όποτε το αποφασίσεις, να ξέρεις.
0: Εδώ υπάρχει θέση. Δίπλα στο ληξιαρχείο. Το ληξιαρχείο είναι η κυρία απέναντι. Λοιπόν, το Power Play της εβδομάδας έρχεται αμέσως τώρα στον Key, στο break μας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθήνα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφό. Σώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, ναι.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορ. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, έχω breaking news.
0: Όχι, Παναγία μου, ακόμα δεν προλάβαμε εδώ.
1: Δεν προλάβαμε, θα σας τα πω εγώ τώρα. Λοιπόν, καταρχάς θεωρώ ότι όλοι εμείς που έχουμε τελειώσει την τρίτη λυκείου, περιμέναμε πώς και πώς την τελευταία μέρα της χρονιάς για να παίξουμε το μπουγέλο στην αυλή.
0: Α,
1: και όχι μόνο στην τρίτη λυκείου, αλλά στο τέλος κάθε χρονιάς. Εμείς εκείνα τα παλιά τα χρόνια.
0: Μπουγέλο.
1: Ο διευθυντής του τρίτου γενικού λυκείου Ηρακλείου όμως είχε αντίθετη άποψη. Διότι οι μαθητές της τρίτης λυκείου κατσικώθηκαν στην αυλή και έπαιζαν μπουγέλο. Δεν έλεγαν να φύγουν. Τους έκανε παρατήρηση, τους ξαναέκανε παρατήρηση. Αυτοί εκεί συνεχίζανε να παίζουν μπουγέλο. Κάλεσε την αστυνομία και η αστυνομία απομάκρυνε.
0: Έπαιξε μπουγέλο.
1: Όχι.
0: Η αστυνομία
1: απομάκρυνε τους μαθητές.
0: Μπράβο στο διευθυντή που τα παιδιά θα τον θυμούν για πάντα. Αυτό θα πω μόνο. Με τις καλύτερες έτσι περγαμινές.
1: Δηλαδή όταν την τελευταία μέρα που τα παιδιά φεύγαν έπρεπε να τους την κάνει έτσι. Γιατί κύριε διευθυντά μου δεν αφήσατε
0: γιατί
1: τα παιδιά να παίξουν.
0: Γιατί δεν γέμισε κύριε διευθυντά να κουβάνε ρο και εσύ να πας στο πάρτε.
1: Βέβαια δηλαδή γιατί δεν συμμετείχες. Βλέπεις τώρα
0: αυτό.
1: Αντί να πεις παιδιά είναι. Και έχει συμβεί χθες και το σκηνικό το τραγικό έτσι.
0: Ναι.
1: Με τις 17χρονες.
0: Ναι.
1: Αντί λίγο να μπεις στα παπούτσια του άλλου και να πας να χαρείς με τη χαρά τους, να χαλαρώσεις με αυτό, καλείς την αστυνομία. Γιατί, άνθρωπέ μου.
0: Αυτό. Κατάλαβες το. Δεν το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο. Με την ίδια οπτική, να το πω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε στο τέλος της χρονιάς. Τα παιδιά πήγαν τελευταία μέρα για μαθήματα, ας πούμε. Έτσι ήθιστε. Κακό έθιμο θες. Κακό έθιμο.
0: Τελευταία παράδοση. Μέρα είναι. 12 Μαΐου ήταν τελευταία.
1: Τη Δευτέρα ξεκινάνε εξετάσεις.
0: Αλήθεια.
1: Μπορεί να γίνει και σήμερα το σκηνικό αυτό, δεν ξέρω. Μάλλον έγινε σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Τη Δευτέρα ξεκινάνε εξεταστικοί. Τα ενδοσχολικά και στη συνέχεια οι πανελλήνιες.
0: Α, παιδιά, και δε τώρα εδώ.
1: Ήγγινε η ώρα, έφτασε.
0: Τα φιλιά μας στο διευθυντή.
1: Τέλος πάντων, τα φιλιά μας, διευθυντή. Καλή θητεία να το ευχηθούμε το άνθρωπο αυτού νου.
0: Καλή θητεία, σίγουρη. Δεδομένη. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Μετά έτσι το τελείωμα ήρθε εδώ να δέσει το γλυκό. Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη για να δέσει ακόμα καλύτερα το γλυκό.
1: Στις 4 θα ακούσουμε το Top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας τη Δευτέρα και με αυτό θα κλείσουμε και σήμερα. Η Μαρία θα έρθει ξανά την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη
1: και τον Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Κις. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο, 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Αλουμίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
13: Kiss 961.
14: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
3: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
4: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
3: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
3: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
2: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι, παρακαλώ.
9: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
10: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
11: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
12: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
13: Καμπρέ μου.
14: Πεθερούλη μου.
15: Μπαμπά.
12: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Και τώρα.
16: Και τώρα.
2: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Come on. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss. 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύλισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα?
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Are you ready?

0: θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
2: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
2: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
2: Και εσένα, πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
5: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
6: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
7: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
8: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
9: Γαμπρέ μου.
10: Πεθερούλη μου.
11: Μπαμπά.
8: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
12: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
13: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
12: Και φαγητό, σέρβις.
13: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
15: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
14: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
15: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
14: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
16: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
14: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, 1ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
17: Kiss New Music.
18: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye. Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
19: Kiss New Music.
20: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
4: Βέβαια.
5: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
4: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
5: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
4: Αχα, με Q.
5: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10.

0: 61. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη και 13 Μαΐου του 2026. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον ΚΙΣ. Καλά να περάσουμε στο καθήμα μας ραδιοφωνικό ραντεβού και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη, στο μικροφωνό του ΚΙΣ.

σήμερα και από το χθες εδώ στον Kiss. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

Λοιπόν, άμπρα κατάμπρα με την Lady Gaga εδώ στον Kiss. Να σας πούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Μην ξεχνάτε, έχουμε τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Ο αριθμός Viber του Kiss 961 είναι το 6970-888-961. Τον αποθηκεύετε και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας για άμεση και εντελώς δωρεάν επικοινωνία μέσω της εφαρμογής Viber. Και βέβαια στη διάθεσή σας έως και τις 4 και το σταθερό μας τηλέφωνο 2810-255-961. Σίγουρα χρήσιμο θα σας φανεί και σήμερα για τον διαγωνισμό μας, καθώς και σήμερα πρόκειται να παίξουμε έως και τις 4 βρες το τραγούδι. Προς το παρόν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε, αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένα παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμάς, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν
2: λίγο
1: πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Mr. Know It All. Teddy Swims.
4: She liked the love, she liked the hair.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις. Μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα?
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά. Να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
18: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες.
19: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Kiss 961.

0: Υπέροχος Alex Warren και Fever Dream. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο. Σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Katy Perry, Hot and Cold. Με αυτό θα πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
3: Βέβαια.
2: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
3: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
2: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
3: Αχα, με Q.
2: Και εσένα. Πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
5: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τετάρτη.
10: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4. Πάμε μαζί στον Kiss.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: όμως ένα χρόνο μετά από το Blessing, στο οποίο συνεχίζει ακόμα να κάνει επιτυχία, ο Calvin Harris επιστρέφει με ένα ακόμα δυνατό track. Στα φωνητικά η Jazzy, ακούσατε πρώτη εσείς εδώ το Satisfy στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, swim εδώ στον Kiss, σίγουρα πάντως μέσω θαλάσσης θα κάνει το ταξίδι που κέρδισε η Έλενα την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν τυχερή νικήτρια του διαγωνισμού Βρες το τραγούδι. Ετοιμάζει λοιπόν βαλίτσες για να κάνει ένα υπέροχο ταξίδι στο νησί της Μήλου. Πάμε να ακούσουμε το δικό της απόσπασμα όταν την ενημερώσαμε σχετικά με αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι θα δούμε.
1: Θα τρελαθώ ειλικρινά.
2: Έλενα!
1: Θα τρελαθώ.
2: Εσύ είσαι έτσι.
1: Βλέπω τον αριθμό, τον έχω μάθει απ' έξω. Έχω πάρει σε τόσους διαγωνισμούς και τον έχω μάθει απ' έξω.
0: Ναι, δεν σε πήραμε για διαγωνισμό.
1: Αλλά.
0: Πλάκα, πλάκα. Για τον διαγωνισμό σε πήραμε, Έλενα, μπράβο.
2: Έλενα, συγχαρητήρια, μπράβο σου.
1: Τόσο πολύ. Τι χαρούμενη με κάνετε, να ξέρετε. Πάω σε μάστιμα που έχω και έβαλα το τηλέφωνο μου στο αθόρυβο και λέω έχει γούστο να γίνει κλειδός και να μην ακούσω άμα κερδίζω. Και εκείνη την ώρα που το σκέφτομαι, τι πάει το τηλέφωνο.
2: Είδες.
0: Σε τι μάθημα πας?
1: Γιόγκα.
2: Ένα πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Ναι.
2: Το έχεις σκεφτεί? Το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να κέρδιζες?
1: Το έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα πολύ να κερδίσω.
0: Τέλειο, οπότε το κατάφερες κιόλας.
1: Αχ, πόσο χαίρομαι.
2: Σε ποια εκπομπή συμμετείχες?
1: Στην πρωινή.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ούτε ποιο τραγούδι είχα βρει.
0: Α, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το.
2: Να το θυμηθούν οι πρωινοί.
0: Θα το θυμηθούν οι πρωινοί.
2: Δεν σε νοιάζει.
1: Και μην με ακούσετε, να μιλάω αγγλικά. Δηλαδή και ότι το βρήκα.
0: Ήταν θαύμα. Λοιπόν, βρήκαμε το τραγούδι στην εκπομπή στο Diri Diri. Μπήκαμε

0: Να πας, είναι και μάλιστα θα πας και σε πολύ όμορφο περίοδο, σε πολύ όμορφη περίοδο, Μάιο, αυτό το μήνα δηλαδή, ή και τον Ιούνιο μπορείς να πας και να ανακαλύψεις το νησί με τις περισσότερες παραλίες στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ όμορφο νησί, πολύ όμορφο νησί και ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Με ποιον θα το κάνεις το ταξίδι σου?
1: Με τον σύζυγο μάλλον, γιατί όχι.
0: Τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, η Έλενα ετοιμάζει βαλίτσες και φεύγει για το νησί της Μηλού. Μην ξεχνάτε ότι ο διαγωνισμός μας Βρες το τραγούδι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα εμείς θα παίξουμε μέχρι και τις 4 δύο φορές. Θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα βάλουμε άλλους δύο από εσάς στην κλήρωση, η οποία έρχεται αυτή την Παρασκευή. Διεκδικείτε ένα διπλό άκτο πλοϊκό εισιτήριο για την γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο μαζί με το γιοταχή αυτοκίνητό σας με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο για να ταξιδέψετε με τα υπερπολυτελή πλοία της Μηνού. Online.
3: Kiss 961.

Λοιπόν, Laura Branigan, Self Control από την δεκαετία του 80. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 91, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Sexy. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

Let Me Be, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss 61 για αυτήν την εβδομάδα ως new entry. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε φυσικά σε ποια θέση θα βρίσκεται, αν βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα μας το ανακοινώσει η Μαρία Κοσμαδάκη την ερχόμενη Δευτέρα, όταν θα μας παρουσιάσει το νέο top 10 του Kiss 61. Μαζί μας εδώ στον Kiss 61, το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο. Με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Νερόμιλο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss με δυνατές επιτυχίες, as the band. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για τη δική σας βραδιά. Ιδανικός για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την εκδήλωση και τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Στην ανάγκη. Το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
11: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Kiss 961.

Chomber και Undressed. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη. Μαζί πάμε έως και τις 4 η Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

0: Λοιπόν, Beat of Your Heart εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε για να παίξουμε πρώτη φορά σήμερα στο Βρέστο τραγούδι. Έχουμε ετοιμάσει ήδη ένα τραγούδι για εσάς. Θα μεταφράσουμε τους στίχους του στα ελληνικά και θα σας ζητήσουμε τον αγγλικό του τίτλου. Τίτλο, όταν περίπου φτάσουμε στο ρεφρέν, μια διαδικασία που νομίζω ότι πλέον την έχετε καταλάβει. Μην ξεχνάτε πως μέσω αυτής της διαδικασίας, εφόσον καταφέρετε σωστά όσα αναφέρουμε, μπαίνετε στη λίστα των υποψηφιών για την κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή και διεκδικείτε διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο, μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας, για να αναχωρήσετε Μάιο αλλά και Ιούνιο σε ένα ταξίδι με τα υπερπολιτελή πλοία της Minoan Lines. Πάμε να παίξουμε αμέσως τώρα μαζί. Καλέστε μας εδώ στον Kiss στο 28 10 255 961.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 28 10 255 961. Kiss.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας. Γεια σας. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμούλα. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε να πάμε σε αυτήν εδώ. Γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, μαζί θα παίξουμε.
3: Τέλεια.
0: Θα ξεκινήσω εγώ να σου λέω κάποιους στίχους στα ελληνικά. Και εσύ θα πρέπει να μου δώσεις, όταν σου πω φυσικά, τον αγγλικό τίτλο του τραγουδιού.
3: Τον τίτλο,
0: ναι, τον αγγλικό τίτλο.
3: Ωραία.
0: Εντάξει.
3: Αν μπορώ να τα καταφέρω.
0: Λοιπόν, καλή σου επιτυχία, ξεκινάω.
3: Ευχαριστώ.
0: Λένε Θεέ μου, βλέπω πως λάμπεις. Πάρε το χέρι σου, βάλε το στο δικό μου. Ξέρεις ότι με σταμάτησες εντελώς καθώς περνούσα. Και τώρα, σε παρακαλώ, να σε δω να χορεύεις έστω μια φορά ακόμα. Θεέ μου, μου αρέσει το στυλ σου. Εσύ με κάνεις να θέλω να κλάψω. Και τώρα σε παρακαλώ να σε δω να χορεύεις έστω μία φορά ακόμα. Έτσι λένε, χόρεψε για μένα. Δεν έχω ξαναδεί κανέναν να κάνει αυτό που κάνεις εσύ. Λένε, κούνα το για μένα και όταν τελειώσεις θα σε κάνω να το ξανακάνεις ξανά. Θεέ μου, να σε βλέπω να περνάς. Πάρε τα χέρια σου αγαπητή μου και κοίτα με στα μάτια. Σαν μαϊμού χόρευα όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, περιμένουμε να μας δώσεις τον τίτλο αμέσως τώρα.
3: Like a monkey, I was dancing all my life. Αυτό είναι?
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες και φυσικά μπορείς να ξανασυμμετέχεις σε επόμενη εκπομπή ή σε επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
4: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη, έχουμε τον τίτλο.
4: Νομίζω Dance Monkey.
0: Μπράβο. Ήταν φυσικά το Dance Monkey. Αφροδίτη, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, όσο εμείς πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
0: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, Haircut, κάτω παύλα Studio.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Τα κάνω.
4: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
5: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
6: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
7: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
8: Γαμπρέ μου.
9: Πεθερούλη μου.
10: Μπαμπά.
7: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
11: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
11: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
5: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τετάρτη.
6: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
5: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
6: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Κις 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, New Religion, με αυτό πάμε για να παίξουμε άλλη μία φορά στο βρέστο τραγούδι. Καλέστε μας εδώ στον Kiss στο 28 10 2 55 9 61, για να παίξουμε μαζί και να μπείτε και εσείς στη λίστα των υποψηφίων για την Παρασκευή. Κλήρωση έρχεται αυτή την Παρασκευή και να διεκδικήσετε το δικό σας διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος. Ηράκλειο, μαζί θα πάρετε και το ΙΧ αυτοκίνητό σας για να ταξιδέψετε στο υπέροχο νησί της Μήλου με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο με τα υπερπολυτελή πλοία της Minoan Lines. 28 10 2 55 9 61. Παίζουμε αμέσως τώρα μαζί. Για πάμε. Ready?
1: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 28 10 2 55 9 61. Kiss.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Γαλάτια.
0: Γαλάτια, Γαλάτια, νομίζω δεν μπήκαμε χθες στην κλήρωση.
3: Όχι.
0: Α, δεν το βρήκαμε.
3: Όχι.
0: Α, οπότε καλά κάνεις που ξαναπήρες. Μπορεί να το βρούμε τώρα.
3: Μπορεί.
0: Λοιπόν, εύκολο, πολύ γνωστό τραγούδι. Θα ξεκινήσω εγώ με τους στίχους, γνωρίζεις τη διαδικασία. Και όταν φτάσουμε περίπου στο ρεφρέν, θα σου δώσω την εντολή για να μας δώσεις τον αγγλικό τίτλο, εντάξει?
3: Εντάξει.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ο σε ικετεύω, μπορώ να ακολουθήσω? Σε ρωτάω, γιατί όχι πάντα? Να είσαι ο ωκεανός όπου ξετυλίγομαι. Να είσαι ο μόνος μου. Να είσαι το νερό που βυθίζουμε. Είσαι το ποτάμι μου που κυλάει ψηλά. Τρέξε βαθιά, τρέξε άγρια. Εγώ σε ακολουθώ. Σε ακολουθώ βαθιά θάλασσα. Γαλάτια, δώσε μας τον τίτλο αμέσως τώρα.
3: Δείξε.
0: Δεν το βρήκαμε δυστυχώς. Ευχαριστούμε που μας κάλεσες, Γαλάτια. Προσπάθησε και πάλι πάντως. Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, αφήνουμε την Γαλάτια και πάμε εδώ στη γραμμούλα μας. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
3: Μαρίνα λέγομαι.
0: Μαρίνα, έχουμε τον τίτλο?
3: Νομίζω ότι είναι το Begging.
0: Όχι. Δεν είναι, αλλά σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες, ωστόσο.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Εννοείται βέβαια, παιδιά, ότι αν δεν έχουμε καταφέρει αυτή τη φορά, επιχειρούμε και επόμενη φορά που παίζουμε μαζί, εντάξει? Οπότε μην αποθαρρύνεστε. Καλησπέρα στη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
4: Μαρία.
0: Μαρία, έχουμε τον τίτλο?
4: Δεν το ξέρω. Follow Rivers.
0: Λοιπόν, κοίτα, σου ξέφυγε ένα φωνήεν. Αλλά θα σου το δώσω. Οπότε περιμένεις τη γραμμή σου και εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Φολορίβερες, με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τετάρτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
7: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
7: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
7: Αχα, με Q.
6: Και εσένα, πώς σε βρίσκω?
7: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: 61.
1: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Και είσαι 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 61.
1: Νούμερο 10.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Τον Kiss 961 με αλλαγές ξεκινάει το σημερινό Top 10. Ο Harry Styles και το τραγούδι Aperture την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην θέση νούμερο 10. Δεν θα το ακούσουμε στο σημερινό Top 10. Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Αυτό το τραγούδι βρίσκεται σήμερα στην θέση νούμερο 10. Δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Tame Impala και Dracula, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 9. Και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Κατσάι και Γκαμπριέλα σήμερα στην θέση νούμερο 8, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ έχουμε new entry στην θέση νούμερο 7, The Second Voice, Let Me Be. Σήμερα το βρίσκω στην θέση νούμερο 2 στη λίστα του ελληνικού Shazam. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες. Ναι, έλα Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα?
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για εσάς που ψάχνετε για γυαλιά ηλίου ή οράσεως, για εσάς που θέλετε επώνυμο μπραντ σε προσιτές τιμές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως. Ray-Ban, Vogue, Oakley, Emporio Armani, Prada και πολλά άλλα. Η ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσει με την επιλογή των γυαλιών σας, αλλά και για να σας προσφέρει after sales υποστήριξη και service. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961 και φύγαμε για το νούμερο 6.
1: Νούμερο 6.

0: ανεβαίνουμε σιγά σιγά στην θέση νούμερο 6. Ακούσαμε Ray, Where is my husband? Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Bruno Mars, I just might, στην θέση νούμερο 5 από την τέταρτη θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ στην θέση νούμερο 4 έρχεται ένα νέο τραγούδι, πολύ πολύ δυνατό.
1: Νούμερο 4.

Miles και New Religion στην θέση νούμερο 4, ένα τραγούδι το οποίο έκανε new entry πριν από 2 εβδομάδες στην 7η θέση. Στην θέση νούμερο 6 το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ 2 θέσεις πιο πάνω αυτή εδώ την εβδομάδα. Πλησιάζουμε στην κορυφή, σας αφήνω για μικρό break. Μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 91.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά ή Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
9: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή. Και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για Rewind.
16: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3. Ακούσαμε Ζέινα και Ζάνα Ντόμα. Στην θέση νούμερο 2, σταθερά για μία ακόμη εβδομάδα, Ολίβια Ντίν και So Easy. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Χιούτζελ και Σόλτο, Jamaican Bam Bam, για μία ακόμη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγούδι στον Kiss 961 για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα ήταν και σήμερα το Οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου δεν θα βρείτε μόνο ποιοτικά γυαλιά, αλλά και άψογη εξυπηρέτηση, after sales υποστήριξη και service που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα 2 καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη και αποκτήστε τα γυαλιά που ταιριάζουν στο στυλ και τις ανάγκες σας. Οπτικά Αντωνακάκη, γυαλιά για κάθε βλέμμα. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
11: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
10: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
11: Βέβαια.
10: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
11: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
10: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
11: Αχα, με Q.
10: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
11: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2800 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Let's go. Kiss New Music. Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye. Pinky Up. I bet it goes like this. Dominique Fike, White Keys. Topic και Becky G. Sorry, Papi. Sorry, Papi. No me puse guapa, Papi. Mucha curva este guapi. Mucho Papi. Harry Styles, Dance No More. DJs don't dance no more, they said. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay, okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πιτσουλάκης.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
7: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
10: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
17: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
0: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
0: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
0: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2 Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Και τώρα.
10: Και τώρα.
1: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένας παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμάς, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο και αυτό.
2: Πολύ δυνατό.
1: Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
5: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
14: Στα πεζά, κυρία.
13: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
14: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
15: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας

0: σου στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
0: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
0: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
0: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
7: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
8: Στο AutoDask.
7: Γιατί?
8: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
7: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
8: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
9: AutoDask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
12: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
12: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
13: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
14: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Mr. Know It All. Teddy Swims.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Yeah. Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss. Kiss. 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εμείς εδώ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό κόκορα? Δεν θα θέλαμε να συνδεθούμε λίγο με τις ρίζες μας? Όλοι δεν
2: είναι
1: έχουμε...
2: ο κόκορας οι ρίζες μας.
1: Γιατί όλοι δεν έχουμε ένα χωριό που είχε μια γιαγιά, ένα παππούς, ένα κοτέτσι? Δεν έχει μαμά σου, ας πούμε, κότες.
2: Ναι. Ο κόκορας, ο κρασάτος είναι δικές μου οι ρίζες. Και με τις πατάτες, τις κηδονάτες, τις τηγανιτές. Συνοδεία.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν πρέπει να κάνουμε.
2: Με μπάμια.
1: Πολύ ωραίο.
2: Πολύ
1: αυτό. Έχει το λαχανικό του μέσα.
2: Πολύ δυνατό.
1: Αλλά να σας πω λίγο κάτι. Έτσι, να συνδεθείς λίγο με τις ρίζες σου, λίγο έτσι με το παρελθόν σου.
2: Ναι.
1: Μέσω της φύσης, με τον κόκορα. Δηλαδή, αν σου ζητούσα να κάνεις τον κόκορα, πώς θα τον έκανες?
2: Δεν θα τον έκανα.
1: Γιατί?
2: Θα τον έτρωγα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Mr. Know It All. Teddy Swims.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Plexi.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο